0: Το ένα φέρνει τ' άλλο. Μια εκπομπή που επιμελείται και παρουσιάζει ο Ανέστης Χατζηαντωνίου κάθε μέρα, εκτός από τις Τετάρτες, από τις 6 ως τις 7 το απόγευμα και σε επανάληψη το Σαββατοκύριακο την ίδια ώρα. Αποκλειστικά και μόνο στο Radio Bird, στο σταθμό που κυλαϊδά σε όλο τον κόσμο.
1: Πλησιάζοντας επέτειο.

Η εκπομπή που ακολουθεί είναι σε επανάληψη. Η εκπομπή που ακολουθεί ξεκινά με ένα τραγούδι που το ένα φέρνει τ' άλλο και που δεν ξέρει πού θα καταλήξει. Αν σας αρέσει αυτό, τότε κάθε Δευτέρα, Τρίτη, Πέμπτη και Παρασκευή το απόγευμα από τις 6 ως 7 ας αφήσουμε την εκπομπή να ρολάρει και να ροκάρει με ένα τραγούδι που το ένα θα φέρνει το άλλο. Τραγούδι όμως, όπως και να έχει, ροκ. Μια εκπομπή που παρουσιάζει και επιμελείται ο Ανέσης Χατζιαντωνίου αποκλειστικά και μόνο για το Radio Bird, το σταθμό που πετά και κελαϊδά σε όλο τον κόσμο.

Καλησπέρα φίλοι και φίλες, γνωστοί και άγνωστοι ακροατές του Radio Bird. Καλώς ήρθατε στο «Το ένα φέρνει τ' άλλο». Είμαι ο Ανέστης Χατζιαντωνίου πίσω από το μικρόφωνο και για την επόμενη ώρα θα σας κρατήσω συντροφιά εδώ στο διαδικτυακό σταθμό Radio Bird, το σταθμό που πετά και κελαϊδά σε όλο τον κόσμο. Η απόψινή εκπομπή έχει τον τίτλο «Borrowed Tunes and Greek Lyrics», μέρος δεύτερο. Στο πρώτο μέρος ξεκινήσαμε να αποκαλύπτουμε τραγούδια που γεννήθηκαν σε άλλες χώρες και σε άλλες γλώσσες, αλλά βρήκα μια δεύτερη ζωή μέσα από ελληνικούς στίχους και ελληνικές ερμηνείες. Απόψε θα συνεχίσω αυτό το ιδιαίτερο μουσικό ταξίδι. Θα συναντήσουμε ξανά μελωδίες που ξεκίνησαν από ξένους καλλιτέχνες και συγκροτήματα και πέρασαν στην ελληνική δισκογραφία, αποκτώντας νέο χαρακτήρα, νέο λόγο και πολλές φορές μια εντελώς διαφορετική συναισθηματική διάσταση. Κάποιες από αυτές τις διασκευές έγιναν μεγάλες επιτυχίες. Άλλες αγαπήθηκαν αθόρυβα μέσα στα χρόνια. Όλες όμως αποτελούν κομμάτι μιας ξεχωριστής μουσικής ιστορίας που συνδέει διαφορετικούς πολιτισμούς μέσα από τη δύναμη του τραγουδιού. Αυτό είναι το «Borrowed Tunes and Greek Lyrics», μέρος δεύτερο. Ένα ακόμη κεφάλαιο αφιερωμένο στις μελωδίες που ταξίδεψαν, άλλαξαν γλώσσα και βρήκαν νέο σπίτι στις ελληνικές λέξεις. Και κάπως έτσι συνεχίζουμε το ταξίδι. Ξεκινώ λοιπόν το σημερινό μας επεισόδιο πηγαίνοντας πίσω στα 1975. Η αξέχαστη, πολυτάλαντη και γεμάτη ευαισθησία Μαρία Ανατόλη, μια καλλιτέχνητα που άφησε ανεξίτηλο το στίγμα της στο θέατρο, τα musical, αλλά και την pop σκηνή της εποχής, κυκλοφορεί το ολοκληρωμένο της άλμπουμ με τίτλο «Πάμε για δουλειά». Μέσα σε αυτό το δίσκο επιλέγει να ερμηνεύσει μια δανεισμένη μελωδία που ελάχιστοι θα περίμεναν να ακούσουν από μια γυναική ελληνική φωνή στα 70's. Παίρνει ένα γήινο, βαθιά κοινωνικό και μπλούζι κομμάτι ενός τριλικού ροκ συγκροτήματος, το αφαιρεί τον λεπτικό τραχή χαρακτήρα και με την συνοδεία της υπέροχης ακουστικής ενορχίστρωσης και τη γλυκιά εκφραστική της ερμηνεία, το μεταμορφώνει σε μια τρυφερή μπαλάντα παρηγοριάς και ελπίδας. Ακούμε λοιπόν την Μαρία Ανατόλη στο «Μην κλαις» από τα 1975.

Μια πραγματικά πανέμορφη και ιδιαίτερη προσέγγιση από τη Μαριάννα Τόλι, που έφερε στα δικά της μέτρα μια μελωδία με τεράστια παγκόσμια ιστορία. Το ένα φέρνει τ' άλλο και πάμε να ανακαλύψουμε την πηγή. Ταξιδεύουμε στα 1968 σε μια από τις πιο χρυσές και δημιουργικές περιόδους της rock ιστορίας. Οι τεράστιοι Rolling Stones κυκλοφορούν το μνημειώδες άλμπουμ τους Big Girls Banquet. Το κομμάτι που κλείνει αυτό το σπουδαίο δίσκο είναι το Salt of the Earth, γραμμένο από το δίδυμο Jagger Richards. Είναι ένα από τα ελάχιστα τραγούδια των Stones που ο Keith Richards τραγουδάει την εισαγωγή πριν παραδώσει τα ηνία στο Mick Jagger. Πρόκειται για ένα folk rock ύμνο με έντονα στοιχεία gospel, χάρη στην συμμετοχή μιας μεγάλης εκκλησιαστικής χοροδίας, αφιερωμένο στην εργατική τάξη, στους απλούς καθημερινούς ανθρώπους που αποτελούν το αλάτι της γης. Στα ηχεία του Radiobird ακούγεται η αυθεντική ιστορική εκδοχή των Rolling Stones, Salt of the Earth, από τα 1968.

από τους Rolling Stones, το τιμόνι του Radio Bird στρίβει απότομα και μας πηγαίνει στα 1970. Εδώ το ένα φαίνει τ' άλλο και υποδεχόμαστε στον αέρα ένα από τα πιο λαμπρά, επιδραστικά και δημοφιλή συγκροτήματα της ελληνικής pop-rock ιστορίας. Ο λόγος για τους σπουδαίους Charms. Εκείνη τη χρονιά κυκλοφορούν το εμβληματικό ομώνυμο άλμπουμ τους και μέσα στις αυρακώσεις του κρύβουν ένα αληθινό δυναμίτι. Παίρνουν ένα φρέσκο αμερικάνικο σύγκλι της εποχής, του αλλάζουν τα φώτα με την καλύτερη έννοια, του προσθέτουν καράς νεύρο, πιασάρικα πνευστά και ένα γεμάτο ζωντάνια ελληνικό στίχο. Το αποτέλεσμα ήταν ένα κομμάτι φτιαγμένο για να γεμίζει τις πίστες και τα πάρτι της εποχής. Κάντε χώρο για χορό, Charms και έλα πάλι έλα από τα 1970.

απίστευτο κέφι και Vintage 70's ενέργεια από τους Charms και το Έλα Πάλι Έλα, ένα κομμάτι που σε κάνει να θες να κουνηθείς από το πρώτο δευτερόλεπτο. Πού γεννήθηκε όμως αυτός ο εθιστικός ρυθμός? Το ένα φέρνει τ' άλλο και πάμε ακριβώς ένα χρόνο πίσω στα 1969 για να συναντήσουμε τους βασιλιάδες αυτού που ονομάστηκε Bubblegum Pop. Ταξιδεύουμε στην Αμερική για να βρούμε τους Ohio Express, το συγκρότημα που έγινε παγκοσμίως γνωστό για τεράστιες ανάλαφρες επιτυχίες όπως το Yummy Yummy Yummy. Κυκλοφόρησα λοιπόν στις 45 στροφές το κομμάτι Pinch Me, Baby, Convince Me. Πρόκειται για την επιτομή του Feel Good νεανικού pop ήχου των τέλος της δεκαετίας του 60, γεμάτο παιχνιδιάρικα φωνητικά και μια μελωδία που σου κολλάει στο μυαλό για μέρες. Ακούμε την αυθεντική αμερικάνικη pop πηγή Ohio Express και τον Pinch Me, Baby, Convince Me.

Αυτή ήταν η Ohio Express και το Pinch Me, η απόλυτη bubblegum pop των τελών της δεκαετίας του 60 που μεταμορφώθηκε τόσο υπέροχα στα χέρια των δικών μας Charms. Δανεισμένες μελωδίες, ελληνικοί στίχοι και ιστορίες που ενώνονται στον αέρα. Είστε συντονισμένοι στο Radio Bird, στο σταθμό που πετά και κεραϊδά σε όλο τον κόσμο και ακούτε την εκπομπή «Το ένα φαινιτάνο». Είμαι Ανέστης Χατζιατονίου πίσω από το μικρόφωνο και το επεισόδιο «Borrowing Tunes and Great Lyrics», μέρος δεύτερο. Μπείτε τώρα στο www.radiobird.gr και ανοίξτε το live chat που υπάρχει κάτω δεξιά και πείτε μας ποια εκδοχή σας κέρδισε περισσότερο μέχρι στιγμής. Από την bubblegum pop των Ohio Express επιστρέφουμε σε γνώριμα αγαπημένα και άκρως ηλεκτρισμένα λιμέρια. Γιατί εδώ στο Radio Bird το ένα φέρνει τ' άλλο και αν κρατάτε σημειώσεις από το πρώτο μέρος της εκπομπής μάλλον θα αρχίσετε να χαμογελάτε. Ναι κυρίες και κύριοι, οι sounds ξαναχτυπούν. Το συγκρότημα φαινόμενο της ελληνικής pop-rock σκηνής επιστρέφει για ακόμη μια φορά στα μικροφωνά μας, αποδεικνύοντας ότι δεν άφησαν τίποτα να πέσει κάτω. Μεταφέρομαστε στα 1971. Η μπάντα κυκλοφορεί το άλμπουμ The Sounds νούμερο 2 και μέσα εκεί αποφασίζει να αναμετρηθεί με τον ολοκένουργιο βαρύ και εξαιρετικά δύσκολο Latin Rock Hard Rock δυναμίτη που είχε κυκλοφορήσει μόλις την προηγούμενη χρονιά στην Αμερική. Αντικαθιστούν τα καυτά solos και το άγριο Hammond με το δικό τους garage pop νεύρο και αλλάζουν το νόημα το στίχο τους και μας λένε «Δείξε μου πόσο μ' αγαπάς».

Τρομερή προσπάθεια και εξαιρετικό groove από τους Sounds που κατάφεραν να δαμάσουν μία από τις πιο άγριες μελωδίες της εποχής. Γιατί η αλήθεια είναι ότι το original κομμάτι που κυκλοφόρησε στα 1970 ανήκε σε ένα ζωντανό μύθο της παγκόσμιας μουσικής. Πάμε να συναντήσουμε τον τεράστιο Carlos Santana και την μπάντα του, του Santana. Μέσα από το μνημειώδες ιστορικό άλμπουμ του Abracras, τον δίσκο που μας χάρισε το Black Magic Woman και το Yoko Mova, κρύβεται το Hope You Are Feeling Better, γραμμένο και ερμηνευμένο από τον πληκτρά της μπάντας τον Greg Rolie. Είναι ένα από τα πιο βαριά hard rock tracks της καριέρας τους. Ένα κομμάτι που στηρίζεται σε ένα καταιγιστικό ρίφ από Hammond όργανο και στα σπαρακτικά γεμάτα φωτιά κιθαριστικά σόλος του Carlos Santana. Πάμε να ακούσουμε την αυθεντική καυτή πηγή από του Santana και το Hope You Are Feeling Better.

Αυτή ήταν η Σαντάνα και το Hope You Are Feeling Better, ένα αληθινό ηχητικό κομψοτέχνημα μέσα από το άλμπουμ τους Άμπραξας του 1970, που μας έδειξε πως το ελληνικό ροκ μπερδεύτηκε με τους Latin ρυθμούς και έφτασε μέχρι τη δική μας ελληνική δισκογραφία. Από τους καυτούς λοιπόν τώρα Latin rock ρυθμούς του Carlos Santana, επιστρέφουμε στην Ευρώπη και προσγειωνόμαστε στην καρδιά της ελληνικής pop rock αναγέννησης στις αρχές της δεκαετίας του 70. Εδώ στο Radio Bird και στην εκπομπή Το Ένα Φέρνει Τ' Άλλο. Και αυτή τη φορά υποδεχόμαστε ένα συγκρότημα θρύλο, μια μπάντα που αποτέλεσε τεράστιο σχολείο για την εγχώρια σκηνή, ο λόγος για τους σπουδαίους Idols. Το 1970 η μπάντα κυκλοφορεί ένα σινγκ 45 στροφών με ένα κομμάτι στην πρώτη του πλευρά που έμελε να γίνει μία από τις πιο αναγνωρίσιμες μελαγχολικές και αγαπημένες μπαλάντες της εποχής. Χαμηλώνουμε τα φώτα και πάμε στους Idols και το τραγούδι «Τα χρόνια περνούν».

ήταν μια συγκλονιστική γεμάτη νοσταλγική στιγμή από τους Idols που αποτύπωσε τέλεια τη μελαγχολία μιας ολόκληρης γενιάς στις αρχές της δεκαετίας του 70. Ποια είναι όμως η παγκόσμια ρίζα αυτού του κομματιού? Θα πάμε στα 1970 και θα ταξιδέψουμε στον Καναδά και εκεί θα συναντήσουμε τη σπουδαία progressive rock μπάντα τους Mazmakhan. Μέσα στο ομώνυμο ντεμπούτο τους άλμπουμ, ο πληκτράς του group Pierre Senecol γράφει το As the Years Go By. Το κομμάτι έγινε μια αναπάντεχη τεράστια παγκόσμια επιτυχία, πουλώντας εκατομμύρια αντίτυπα παγκοσμίως. Ειδικά στην Ιαπωνία έκανε πάταγο, εκτοπίζοντας ακόμη και τους Beatles. Με ένα επιβλητικό, σχεδόν συγγειωτικό σόλο οργάνου και στίχους που μιλούν για την αγάπη που μένει αναλύωτη καθώς οι δεκαετίες περνούν, το κομμάτι σφράγισε τον ήχο της αρχής της δεκαετίας του 70. Πάμε να ακούσουμε την αυθεντική παγκόσμια πηγή από τους Mazmakhan και το κομμάτι τους As the Years Go By.

Αυτό ήταν το original As the Years Go By από τους Καναδούς Mazmakan, μια σπουδαία progressive pop στιγμή που χάρη στους Idols αγαπήθηκε τόσο πολύ και στη χώρα μας. Είστε συντονισμένοι με το Radio Bird και ακούτε την εκπομπή Το Ένα Φέρνει Τ' Άλλο και είμαι ο Ανέστης Χατζιαντωνίου πίσω από το μικρόφωνο που την επιμελούμε και την παρουσιάζω κάθε μέρα εκτός από τις Τετάρτες 6 με 7 το απόγευμα. Σήμερα μουσικές διαδρομές χωρίς σύνορα, εδώ που οι ξένες μελωδίες μιλούν ελληνικά. Από τη μελαγχολία των Καναδών Mazmakan γυρίζουμε τον χρόνο ακόμα πιο πίσω και προσγειωνόμαστε στην καρδιά των ελληνικών 60's, στην εποχή των θρυλικών πάρτις και των singles των 45 στροφών. Εδώ στο Radio Bird το ένα φέρνει τ' άλλο και αυτή τη φορά έχουμε μια πραγματικά πανέξυπνη και σπαρταριστή μουσική στιγμή. Μεταφερόμαστε στα 1966. Ο αγαπημένος Ιταλός τροβαδούρος που λατρεύτηκε στην Ελλάδα, ο Τόνι Πινέλη, ενώνει τις δυνάμεις του με το ελληνικό beat συγκρότημα The Storks. Κυκλοφορούν ένα 45 με τίτλο «Σε θέλω». Αλλά η πραγματική εκπληκτική ιστορία κρύβεται στη δεύτερη πλευρά. Εκεί δανείζονται μια ολοκένουργια τότε βρετανική επιτυχία. Και ενώ οι περισσότεροι Έλληνες δημιουργοί της εποχής μετέτρεψαν τα ξένα κομμάτια σε ερωτικές εξομολογήσεις, εδώ γίνονται η απόλυτη ανατροπή. Κρατούν ακριβώς το ίδιο, καυστικό και σατυρικό θέμα του πρωτότυπου που αφορά την εφορία. Ακούστε λοιπόν αυτή την απίθανη, vintage, εγχώρια beat εκτέλεση από τον Τόνι Πινέλη και τους Storks με το τραγούδι που έχει τον τίτλο «Ο Έφορος».

πρωί-πρωί. Απίθανος, ανεμελιάρικος, σεξτη ρυθμός, με έναν στίχο που μεταξύ μας παραμένει διαχρονικός μέχρι σήμερα. Το ένα φαίνει τ' άλλο και πάμε να συναντήσουμε την πηγή αυτής της σπουδαίας σάτυρας. Ταξιδεύουμε στο Λονδίνο του 1966 για να βρούμε μία από τις πιο επιδραστικές και ευφυείς μπάντες της Βρετανικής εισβολής. Οι σπουδαίοι Kings με την υπογραφή του ιδιοφυούς Ray Davies κυκλοφορούν το άλμπουμ τους με τον τίτλο Face to Face, που μέσα σε αυτό υπάρχει το εμβληματικό Sunny Afternoon. Ο Davies έγραψε το κομμάτι με αφορμή την εξοντωτική φορολογία που είχε επιβάλει η τότε Βρετανική κυβέρνηση των εργατικών στους πλούσιους. Το τραγούδι, γεμάτο βρετανικό φλέγμα και music hall αισθητική, περιγράφει ένα ξεπεσμένο αριστοκράτη που του έχουν πάρει ακόμα και το γιότ, και εκείνος το μόνο που μπορεί να κάνει είναι να κάθεται και να απολαμβάνει ένα ηλιόλουστο απόγευμα. Το κομμάτι εκθρόνησε ακόμα και τους Beatles από την κορυφή των charts. Στα ηχεία του Radiohead θα ακούσουμε την αυθεντική βρετανική πλευρά της ιστορίας των Kings και του Sunny Afternoon.

Ακούσαμε τους Kings και το Sunny Afternoon, ένα αριστουργηματικό κομμάτι καθρέφτη της βρετανικής κοινωνίας των Σίξης, που μεταφράστηκε τόσο εύστοχα στα καθημάς από τον Τόνι Πινέλη και τους Storks. Εδώ λοιπόν στο Radio Bird η φράση «το ένα φαίνει το άλλο» αποκτά την κυριολεκτική της σημασία. Δεν αλλάζουμε καν χρονιά, δεν αλλάζουμε καλλιτέχνες, δεν αλλάζουμε καν το ίδιο το βινήλιο των 45 στροφών που έχουμε αυτή τη στιγμή πάνω στο πλατό του pick-up. Μόλις ακούσαμε τη δεύτερη πλευρά από το ιστορικό σίγγλ του 1966 και τώρα με μια επιδέξια κίνηση γυρίζουμε το δισκάκι στην πρώτη πλευρά όπου ο Τόνι Πινέλη και οι The Storks παραμένουν στα ηχεία. Αλλά αυτή τη φορά αφήνουν στην άκρη την σάτυρα και την εφορία και πιάνουν το απόλυτο πρωτόγωνο γεμάτο πάθος συνέστημα του βρετανικού beat. Παίρνουν μια άγρια ροκεντρόλ μελωδία, της δίνουν ένα απόλυτα νεανικό ερωτικό χαρακτήρα και δημιουργούν ένα γκάραζ ύμνο για τα πάρτις της εποχής. Δυναμώστε τα ηχεία, ο Τόνι Πινέλη και οι Storks στο καταιγιστικό «Σε θέλω».

Ένα κομμάτι γεμάτο ηλεκτρισμό, φάς κιθάρες και την ασταμάτητη ορμή των ελληνικών 60's. Ο Τόνι Πινέλι και οι Storks στα καλύτερά τους. Ποια είναι όμως η βρετανική μπάντα που τους έδωσε την πρώτη ύλη για αυτό το ξέσπασμα? Το ένα φέρνει το άλλο και μένουμε στο σωτήριο έτος 1966 για να συναντήσουμε μία από τις πιο άγριες πρωτο-πανκ και επιδραστικές μπάντες της Μεγάλης Βρετανίας. Ο λόγος για τους θρυλικούς Trogs, το συγκρότημα που έγραψε ιστορία με το αξεπέραστο Wild Thing. Κυκλοφορεί εκείνη τη χρονιά το τεράστιο single With a Girl Like You. Αν όμως γυρνούσες εκείνο το δισκάκι στη δεύτερη πλευρά του, ερχόσουν αντιμέτωπος με ένα ακατέργαστο, βρώμικο και γεμάτο ένταση rock δυναμίτη. Το I Want You ήταν ένα κομμάτι με απίστευτο νεύρο, στα κάτω ρυθμό και τα χαρακτηριστικά γεμάτα πάθος φωνητικά του Reg Presley. Ήταν ακριβώς αυτό το κρυμμένο διαμάντι που ανακάλυψε η ελληνική σκηνή και το μετέτρεψε σε δική της επιτυχία. Στα ηχεία του Radiobird παίζει η αυθεντική βρετανική γκαράζ πλευρά των Trogs και το κομμάτι τους I Want You από τα 1966.

Αυτή ήταν η Trogs και το I Want You, μια σπουδαία κατέργαστη B-side από τα 1966 που μας χάρισε μία από τις πιο δυναμικές στιγμές της εγχώριας beat κοινής. Από τον άγριο βρετανικό garage ηλεκτρισμό των Trogs χαμηλώνουμε τους τόνους και περνάμε σε μία από τις πιο συγκινητικές, φορτισμένες και βαθιά μελαγχολικές στιγμές της απόψινής μας διαδρομής. Μεταφερόμαστε στα 1974 και υποδεχόμαστε ένα σπουδαίο και εξαιρετικά αγαπημένο καλλιτέχνη που άφησε τεράστιο κενό με την απώλειά του. Ο λόγος για τον Robert Williams. Μέσα από το ομώνυμο προσωπικό του άλμπουμ που κυκλοφόρησε εκείνη τη χρονιά, ο Robert Williams καταθέτει μια συγκλονιστική ερμηνεία. Παίρνει μια παγκόσμια μελωδία από χαιρετισμό, της φοράει εξαιρετικά ευαίσθητους ελληνικούς στίχους και τη μετατρέπει σε ένα ύμνο για τη φιλία, τη ζωή που κάνει τον κύκλο της και τις αναμνήσεις που μένουν για πάντα. Πάμε να ακούσουμε τον Robert Williams και στο «Άντια φίλε μου πιστέ» από τα 1974.

Μια πραγματικά σπαρακτική ερμηνεία από το Robert Williams που πάντα κατάφερε να μας αγγίζει. Εδώ όμως ανοίγουμε ένα από τα πιο συναρπαστικά κεφάλαια της παγκόσμιας δισκογραφίας, γιατί αυτό το κομμάτι κρύβει μια διπλή ιστορία που αξίζει να υποθεί στον αέρα του Radio Bird. Για τους περισσότερους από εμάς και για μένα προσωπικά, αυτή η μελωδία αποτυπώθηκε στο μυαλό μας μέσα από το παγκόσμιο single φαινόμενο του Terry Jacks από τα 1973 με τον τίτλο Season in the Sun. Ο Καναδός Jacks πήρε τους αγγλικούς στίχους, έδωσε στο κομμάτι μια πιο pop-folk αισθητική και το μετέφερε στην κορυφή των charts σε όλο τον κόσμο και ουσιαστικά αυτή ήταν η εκδοχή που ενέπνευσε το Robert Williams ένα χρόνο μετά. Πάμε να ακούσουμε αυτή την εκτέλεση από τον Terry Jacks και από τα 1973.

Επειδή η εκπομπή το ένα φέρνει το άλλο της αρέσει να σκάβει μέχρι την αληθινή ρίζα, έτσι κι εγώ πήγα και έσκαψα και πήγα προς τα πίσω για να βρω τη ρίζα. Ταξίδεψα στα 1961 στη Γαλλία για να συναντήσω έναν από τους μεγαλύτερους ποιητές και ερμηνευτές του 20ου αιώνα, τον τεράστιο Ζακ Μπρέλ. Ο Μπρέλ γράφει και κυκλοφορεί σε σίγκλι 45 στροφών το συγκλονιστικό «Le Morimont», ο ετοιμοθάνατος, που είναι στην αυθεντική του μορφή και δεν πρόκειται απλά για μια γλυκιά pop μπαλάντα, είναι το θεατρικό, ειρωνικό, πικρό και ταυτόχρονα γεμάτο πάθος για ζωή παραλήλημα ενός ανθρώπου που πεθαίνει και αποχαιρετά με το δικό του καυστικό τρόπο τον κολλητό του φίλο, τον ιερέα της ενορίας του και την άπιστη γυναίκα του με τον εραστή της. Πάμε να ακούσουμε το αυθεντικό κομμάτι από τον Ζακ Μπρέλ, το «Le Morimont», το οποίο είναι ένα αληθινό μνημείο της γαλλικής σχολής του Κανσόν που ταξίδεψε μέσα από τον Τέρι Τζακς στα 70's ως «Season in the Sun» για να φτάσει τελικά στα δικά μας αυτιά με τη φωνή του Ρόμπερτ Βίλιαμς. Και κάπως έτσι ολοκληρώνεται και το δεύτερο μέρος του «Borrowing Tunes and Greek Lyrics». Άλλη μια ώρα γεμάτη τραγούδια που απέδειξαν πως οι καλές μελωδίες δεν γνωρίζουν σύνορα, γλώσσες και εποχές. Απόψε ακολουθήσαμε ξανά το ταξίδι τους από τον πρωτότυπο στη διασκευή, από τη μία γλώσσα στην άλλη, από μια μουσική κουλτούρα στην άλλη. Και όμως διαπιστώσαμε πολλές φορές ότι ένα τραγούδι μπορεί να αποκτήσει μια εντελώς νέα ζωή χωρίς να χάσει τίποτε από τη δύναμή του. Σας ευχαριστώ που ήσασταν μαζί μου και σε αυτό το δεύτερο μέρος της σειράς. Είμαι ο Ανέστης Χατζιαντωνίου πίσω από το μικρόφωνο και αυτή ήταν η εκπομπή «Το ένα φαίνει το άλλο». Μέχρι την επόμενη συνάντησή μας, να ακούτε μουσική με ανοιχτά αυτιά και να ανοιχτή καρδιά. Γιατί πίσω από κάθε τραγούδι κρύβεται μια ιστορία και πολλές φορές μια δεύτερη ιστορία παραμένει να ανακαλυφθεί. Καλή συνέχεια σε όλους, καλές εκπομπές στους επερχόμενους παραγωγούς του RadioBet και όσο αφορά για μας, καλές ακροάσεις. Γενικώς. Γεια σας.

0: Η εκπομπή που ακολουθεί μεταδίδεται σε επανάληψη.
1: Ακούτε Radio Bird και λαϊδάει σε όλο τον κόσμο.
2: Το ένα φέρνει τ' άλλο. Μια εκπομπή που επιμελείται και παρουσιάζει ο Ανέστης Χατζηαντωνίου κάθε μέρα εκτός από τις Τετάρτες, από τις 6 ως τις 7 το απόγευμα και σε επανάληψη το Σαββατοκύριακο την ίδια ώρα. Αποκλειστικά και μόνο στο Radio Bird, στο σταθμό που κυλαϊδά σε όλο τον κόσμο.

Φίλοι και φίλες, καλησπέρα. Άλλη μια εκπομπή Συμφωνία από Νότης ξεκινάει εδώ στο Radio Bird. Σελώστε το πόνι σας. Καβαλίστε το www.radiobird.gr. It's time to saddle up my pony. Μέχρι τα μεσάνυχτα μαζί σας, Λάμπης Βασιλάτος. I think it's time to hitch my mare. Με αρκετή μουσική και πολύ λίγα λόγια. It's time to saddle up my pony. I think it's time to hitch my mare. Ξεκινήσαμε με John Campbell και Saddle Up My Pony από το δεύτερο δίσκο του. Καλή ακρόαση μέχρι τα μεσάνυχτα. Τα λέμε στο chat του Radio Bird και στους προσωπικούς λογαριασμούς στο Instagram Λάμπης Βασιλάτος με λαδινικά και στο Facebook. And every time I see a woman, well, Lord, it sure does make me think of mine. Well, every time I see a woman, well, Lord, it sure does make me think of mine. It's weighing heavy on my conscience, and Lord is worrying my troubled mind.

Υπέροχος ο John Campbell, πιστεύω να τον χαρήκατε. Μέσα από το δεύτερο δίσκο του, το Holy Mercy, ακούσαμε το Sad Life My Pony. Καλό μήνα, είναι προχωρημένες 3 βέβαια του Απρίλη. Καλό Πάσχα θα πούμε από τώρα, μια και είναι και νωρίς, την άλλη εβδομάδα έχουμε Πάσχα. Είμαστε στο στούντιο εδώ το δικό μας που εκπέμπουμε από την Δυτική Πελοπόννησο. Αρκετή βροχή και αυτή την εβδομάδα. Καταιγιστικός και ο ρυθμός εδώ του John Campbell και συνεχίζουμε χωρίς πολλά με Stub Baker John και τους Hawks. Πάμε να ακούσουμε το κομμάτι Fear.

Ακούσαμε τον Studebaker John μαζί με τους Hawks στο κομμάτι Fear και συνεχίζουμε με τον T-Model Ford μέσα από το δίσκο Bad Man. Πάμε να ακούσουμε το κομμάτι Everything's Gonna Be Alright.

Ωραίος ο T-Model 4. Ωραία, όλα ωραία τα λέμε εμείς τώρα. Εσείς δεν ξέρω κατά πόσο σας αρέσουν όλα αυτά. Everything's gonna be alright. Έτσι κινούμαστε σε τέτοιους ρυθμούς σήμερα. Συνεχίζουμε. Με τι να συνεχίσουμε τώρα? Εδώ είμαστε με CD, το έχουμε ξαναπεί. Μπερδευόμαστε και λίγο κάποιες φορές. Δεν πειράζει, ας τα ακούσετε και τα λέμε μετά. Here we go.

Δεν έχουν βγάλει πολλά χρόνια το δίσκο. Λοιπόν, από δύο, τι να πούμε τώρα, νονούς της blues και του rock, τέλος πάντων, τεράστιους, τον Taj Mahal και τον Ray Cooder, μέσα από το δίσκο Get On Board, που έβγαλαν με κυρίως 2-3 όργανα, φυσαρμόνικα, κιθάρα, φωνητικά και οι δύο, και ένας τρίτος να χτυπάει έτσι κάποια drums, που ήταν περισσότερο σαν τενεκέδες ανάποδη, κάπως έτσι. Λοιπόν, ακούσαμε το κομμάτι Drinking Wine, έτσι, γιατί υπάρχει πολλής κόσμος που πίνει και κρασάκι αρκετό. Και από αυτούς τις δύο παλιές καραβάνες πάμε σε άλλες δύο παλιές καραβάνες, που και αυτοί τώρα έχουν βγάλει πρόσφατα δίσκο, πριν από μερικά χρόνια, Alvin Bishop και Charlie Musselwhite. Πάμε να ακούσουμε το κομμάτι What the Hell, αναρωτιούνται.

Time to pack, my things and go. Μια σύνδεση του Μίκη Παντελούς. Εδώ να σας πούμε μόνο ότι τον βοήθησε στο τρομπόνι ο Τζιμ Σταρίδας ή Σταρίδας, δεν ξέρω που τονίζεται το επίθετο. Και σε αυτό το δίσκο του Μίκη είχαν βοηθήσει και άλλοι δύο φίλοι, αυτοί που θα ακούσουμε τώρα, η Big Nose Attack. Πάμε να ακούσουμε Big Nose Attack στο κομμάτι Down With Me.

Εκπληκτική κάτε με η Big Nose Attack. Τα δύο αδέλφια με τις μεγάλες μύτες. Down on me. Ακούσαμε και συνεχίζουμε.

Αυτά είναι. Ο καλύτερος φίλος του ανθρώπου, το σκυλί, γιατί λέει σε κάποια στιγμή δεν θα μου συμπεριφερόταν έτσι το σκυλί μου. Είναι εκεί, με περιμένει καρτερικά κτλ. Και από το Buy Me a Dog από τον Duke Robillard πάμε στην Mary και στον αμνό της εκεί, το προβατάκι της τέλος πάντων, Steve Ray Vaughan and the Double Trouble, μέσα από το Texas Flood, Mary Had a Little Lamb.

ακούσαμε τρεις φίλες, συγκεκριμένα την Samantha Fish, την Casey Taylor και την Danny Wild, δύο κιθάρες και ένα μπάσο, μέσα από μια πολύ ωραία συνεργασία που έχουν κάνει Girls with Guitars. Το κομμάτι ήταν το We Aren't Gonna Get Out Alive. Και συνεχίζουμε με τον Tab Benoit. Πάμε στο κομμάτι Up and Gone.

Εδώ είμαστε. Από τους Fabulous Thunderbirds, το συγκρότημα του Jimmy Vo και του Kim Wilson, κύθαρα και φυσαρμόνικα αντίστοιχα. Πάμε σε μια συνεργασία Joe Bird με Ronnie Earl και τους Broadcasters. Επειδή πολλές φορές έχουμε αναρωτηθεί, δεν ξέρουμε γιατί. Συμβαίνει κάτι, αλλά δεν ξέρουμε γιατί.

Ήταν ο Joe Bird μαζί σε μια συνεργασία με Ronnie Earl και τους Broadcasters στο κομμάτι Don't Know Why. Θα πάμε στη συνέχεια να ακούσουμε δύο κομμάτια. Δύο κομμάτια από τον John Hammond, John Hammond Jr. Άμα, γιατί υπάρχουν δύο-τρεις άμα δείτε, θα πάτε στο παλιό-παλιό, αν θέλετε κάτι να βρείτε. Ο οποίος μας άφησε πριν από μερικές μέρες, δυστυχώς. Όλοι αυτοί που έχουν διαπρέψει δεκαετία 50, 60, 70 έχουν φτάσει μια ηλικία και μας φεύγουν. Μένουν όμως οι εξαιρετικές δουλειές τους. Λοιπόν, θα πάμε να ακούσουμε μέσα από έναν υπέροχο δίσκο, το I Can Tell του John Hammond. Ο τίτλος του δίσκου έχει να κάνει με το μόνιμο κομμάτι I Can Tell του Bo Diddley, ή το πραγματικό του όνομα Elias Bates McDaniel, αλλά ο κόσμος τον έμαθε ως Bo Diddley. Πάμε να ακούσουμε το πασίγνωστο και το πασίγνωστο, αρκετά γνωστό τέλος πάντων, το κομμάτι I Can Tell του Bo Diddley, όπως το λέει ο John Hammond μέσα από τον ομώνυμο δίσκο του 1967, παρακαλώ.

Μπορώ να το πω, δεν μ' αγαπάς πια άλλο. Λοιπόν, I Can Tell από τον υπέροχο μόνιμο δίσκο του 1967 του John Hammond. Θα μένουν υπέροχες δουλειές τους. Αυτός ο δίσκος και ο επόμενος που θα σας παίξω ένα κομμάτι του 1965, το So Many Roads, είναι και οι δύο διαμάντια. Περιέχουν ως επιτοπλίστων διασκευές του Bo Diddley, του Muddy Waters, του Willie Dixon και του Robert Johnson, όπως πάμε να ακούσουμε τώρα κάτι από το So Many Roads του John Hammond. Judgment Day, ένα κομμάτι του Robert Johnson από τον John Hammond, τον εκλειπώντα.

Από το 1965 και τον John Hammond και το Judgment Day θα πάμε σε μια, θα το καταλάβετε, πιο φρέσκια, πιο καινούρια σύγχρονη ηχογράφηση μέσα από το Haircut του George Thorogood και τον Destroyers, αγαπημένος και αυτός, Killers Blues από την δεκαετία του 90.

Killers Blues, όχι το blues όμως, η μουσική δεν γράφεται έτσι, είναι με ZE στο τέλος. Ένα λογοπαίγνιο του George Thorogood και των Destroyers. Συνεχίζουμε με τους δικούς μας. Έχουν περάσει και από τα μέρη μας, Theo in the Boogie Sinners, μέσα από το δεύτερο δίσκο που έβγαλαν, δεύτερος νομίζω ήταν αυτός, τον Theo in the Boogie Sinners, το Made with Grease. Πάμε να ακούσουμε ένα κομμάτι που πάντα είναι επίκαιρο, Heavy Taxation Blues, από το Θοδωρή και την παρέα του Θοδωρή Αλεξίου. Να είναι καλά όπου μας ακούν τα παιδιά.

Πάντα επίκαιρο από τους δικούς μας εδώ, το Heavy Taxation Blues, το Δωρής Αλεξίου, Fear and the Boogie Sinners, και βέβαια τότε στη φυσαρμόνικα ο φίλος ο Κώστας ο Τενέζος και τα άλλα παιδιά, δεν μπορώ να πω. Συνεχίζουμε.

Andy Just εδώ στη Φυσαρμόνικα με παρέα Talk is Cheap μέσα από το live στο Muddy Waters.

Ακούστε ραδιόφωνο. Δεν περιορίζει νου, σκέψη και φαντασία. Συμφωνία Πανώτες με το

Ζωντανές ηχογραφήσεις εκείνα τα παλιά χρόνια. I Had a Dream από τον Howlin' Wolf ή Chester Burnett είναι το πραγματικό του. Πάμε σε ένα τρίτο live, αλλά πολύ νεότερο, από δεκαετία 90. Red Devils και Devil Woman. Γιατί υπάρχουν και τέτοιες γυναίκες και είναι πολλές.

Red Devils live μέσα από το King King. Ήταν το Devil Woman, ένα κομμάτι που ήταν κάτι παραπάνω 5-6 λεπτά. Πάντως νομίζω ότι σήμερα έχετε ακούσει πολύ μουσική, όχι τόσο εμένα. Και άντε να είναι κανένα 2-3 κομμάτια που είναι άνω των 5 λεπτών. Πάμε στους Καναδούς τώρα. Downchild Blues Band, αν θυμάμαι καλά. Ναι. Λοιπόν, πάμε να ακούσουμε το κομμάτι Messing with the Kid. Είναι πολύ γνωστό και πολύ διασκευασμένο κομμάτι.

Ήταν η Down Child Blues Band. Από Καναδά μας έρχονται αυτοί. Ένα πολύ γνωστό κομμάτι, το Messing with the Kid. Και πάμε εκεί 1966 στον Link Ray να ακούσουμε ένα διαφορετικό Ace of Spades. Ace of Spades, ναι, καλά σας το είπα. Σύνθεση είναι δικιά του και του Al Kooper.

Και από το 1966 και το instrumental κομμάτι του Link Wray, το Ace of Spades, πάμε σε μια δουλειά από το 2011 του πρόσφατα χαμένου Steve Cropper, μεγάλη μορφή και αυτός. Ένας δίσκος που βγήκε το 2011, όπως είπαμε, το Dedicated, με ντουέτα εδώ σε κάθε κομμάτι. Εδώ είναι με Buddy Miller, The Slammer, The Slammer.

Ήταν ο Steve Cropper που μας άφησε πριν από λίγο καιρό. Μεγάλη μορφή, όπως έχουμε πει, έχει περάσει και από τους Booker T and DMGs και από σχήματα, συνεργασίες, Blues Brothers αν θυμάμαι καλά, και πάει λέγοντας. Συνεχίζουμε, για λίγο ακόμα θα είμαστε στον αέρα, με κάτι από τον Johnny Otis. Ο Johnny Otis είναι ο μπαμπάς του Shuggie Otis. Ίσως το Shuggie να τον θυμάστε περισσότερο, να τον γνωρίζετε. Πάμε να ακούσουμε το κομμάτι In the Driver's Seat.

0: Εδώ στα φωνητικά έτσι για την ιστορία ήταν ή η Ραμόνα ή η Τζάκι Πέιν, νομίζω η Ραμόνα πρέπει να ήταν εδώ. Ένας δίσκος που εδώ είναι ο Τζόνι Ότις που παίζει πιάνο, ο Νίκ Ότις ο γιος του που παίζει drums και στην κιθάρα είναι ο Σούγκι Ότις ο γνωστός ο άλλος ο γιος του. Πάμε στο τελευταίο κομμάτι. Κάπου εδώ σας αφήνουμε μερικές μέρες πριν ξεκινήσει η Μεγάλη Εβδομάδα. Θα δούμε τι θα παίξουμε την άλλη Παρασκευή, Μεγάλη Παρασκευή. Η εκπομπή σε επανάληψη την Κυριακή στις 11:00 το μεσημέρι.
1: Rock me baby.
0: Rock me baby και ακούστε Radio Bird, ραδιόφωνο, μουσική. Εδώ ζωντανή ηχογράφηση BB King, Eric Clapton, Buddy Guy και Jimmy Vo. Μέχρι την επόμενη φορά να είστε καλά, γεια σας.
1: Like my back ain't got no bone.

0: Η εκπομπή που ακολουθεί μεταδίδεται σε επανάληψη.
1: Ακούτε Radio Bird και λαϊδάει σε όλο τον κόσμο.
2: Το τραγούδι μας σχηματίζει τον κόσμο.
3: Έλα τώρα.
2: Ναι, αλήθεια σου λέω, σου μιλάω σοβαρά.
3: Καλά, και πώς γίνεται, από μόνο του?
2: Σαν από μόνο του, αυτό είναι το έργο του τραγουδιού και αυτός είναι ο προορισμός του.

Τετάρτη σήμερα, 17 Ιουνίου, και όπως κάθε Τετάρτη κάνουμε παρέα ως τα μεσάνυχτα. Είμαι η Έγλη και είναι η εκπομπή «Το τραγούδι μας σχηματίζει τον κόσμο». Απόψε, με την καρδιά να ονειρεύεται το καλοκαίρι, ας θυμηθούμε τις πόλεις που αγαπήσαμε. Ελάτε να ξετυλίξουμε τη μνήμη μες στους πολυσύχναστους βουερούς δρόμους. Ακούμε George Gershwin, Rhapsody in Blue, μια διαδρομή στην κλασική και την jazz, μια συμφωνία, μια ιστορία για την πόλη που γίνεται μουσική.

Όλοι μπορεί να έχουμε την επιθυμία να βρεθούμε σε μια άλλη πόλη που την έχει τυλίξει ένας μύθος. Και παρότι δεν είναι ένα ευχάριστο συνέστημα κατά γενική ομολογία, μπορεί ναι να έχουμε επιθυμήσει να νιώσουμε ξένοι σε μια πόλη, να νιώσουμε εξωγήινοι, να νιώσουμε πολύ μακριά από το σπίτι. Είναι μεγάλος πειρασμός να ατολμήσουμε να δοκιμάσουμε αυτήν την αίσθηση του αέναου ταξιδιού, του ταξιδιώτη που δεν ανήκει πουθενά, αλλά δημιουργεί τον κόσμο του και με κάθε βήμα ανοίγει το δρόμο του.

Για αν περάσουμε από τους πιο εντυπωσιακούς τόπους, αγαπάμε να γυρίζουμε στον τόπο μας, έστω νοερά. Η δική του ομορφιά ξυπνά την παιδική ξεγνιασιά, την ανοιχτή ματιά, τον αυθεντικό θαυμασμό. Θα ακούσετε τώρα τη μητέρα μου, μια ακατέργαστη σοπράνο φωνή. Θυμάμαι να την ακούω βλέποντας τη ράχη της, καθώς τραγουδούσε πλύνοντας τα πιάτα. Η ηχογράφηση έγινε από κινητό το 2020, ενώ η φωνή της είχε ήδη αρχίσει να λιώνεται από το Πάρκινσον.

Αγαπώ τις μεγάλες πόλεις. Αυτό ήταν κάτι που γνώριζα πάντα, ακόμα και πριν γνωρίσω τις μεγάλες πόλεις. Αγαπώ την κοσμοσυρωή. Αυτό το καρδιοχτύπι του πλήθους το ακούω σαν ένα τραγούδι να κουμπάει ήσυχα επάνω μου.

πρώτη φορά που επισκέφθηκα τη Νέα Υόρκη, μαγεύτηκα. Στην αρχή νόμιζα ότι ήταν ο μύθος. Συνεχίζω να την επισκέπτομαι όλο και για περισσότερο χρόνο κάθε φορά. Είναι ο μύθος. Ο μύθος που δημιουργεί ο κόσμος. Όλες οι φυλές, όλες οι γλώσσες, οι φθόγγοι δονήσεις τους μπλέκονται στον αέρα σαν μια μεγάλη ζωντανή συμφωνία. Και αυτή η συμφωνία περιέχει ένα τραγούδι το οποίο καλεί την πόλη

Ο τόπος στον οποίο μπορείς να κάνεις τα πάντα, ό,τι ονειρευτείς, και μπορείς να το κάνεις με τον δικό σου τρόπο. Υπάρχουν πόλεις που σου το θυμίζουν αυτό, σε ενθαρρύνουν, πόλεις που σου λένε «προχώρα, διάλεξε το δρόμο σου, βάδισε τον όπως επιθυμείς». Αυτός είναι τώρα ο δικός σου δρόμος.

Οι μεγάλες πόλεις δεν κοιμούνται τη νύχτα. Οι μεγάλες πόλεις φωτίζουν τη νύχτα, φωτίζουν τη ζωή, δίνουν χώρο στην αένα η εφροή της. Συνεχίζουν τις ιστορίες που άρχισαν να συνθέτουν με το φως του ήλιου, τώρα που ο ήλιος έχει πάει από την άλλη πλευρά. Τις φωτίζουν με τον ήλιο της καρδιάς.

οι μεγάλες πόλεις έχουν έναν μαγικό τρόπο να μας παρασέρνουν όλο και λίγο πιο μακριά, πέρα από τον εαυτό μας, να μας μίγουν με τον κόσμο του άλλου.

Οι πόλεις που κατοικούμε φανερώνουν τα μυστικά τους, τα βγάζουν από τα υπόγεια, από τις χαραμάδες, από τις παλιές αναπνοές. Τα τραγουδούν στις κορυφές των καιρών, εκεί όπου ο άνεμος αφηγείται ιστορίες που μεταποιεί για χάρη των καινούριων επιθυμιών.

Φίλοι και φίλες του Radio Bird, ακούτε την Έγλη και την εκπομπή «Το τραγούδι μας σχηματίζει τον κόσμο». Σας ευχαριστώ πολύ για την επικοινωνία, την ωραία σας παρέα, την νυχτερινή μας συντροφιά που κάθε φορά διευρύνεται. Μπορείτε να μου γράφετε στο chat του σταθμού και στα social, όπως ήδη γνωρίζετε. Η σκέψη σας, η λέξη σας είναι κομμάτι αυτής της διαδρομής. Τετάρτη, μια ώρα ως τα μεσάνυχτα, τη βαδίζουμε μαζί.

Μερικές φορές νομίζουμε ότι πρέπει να φύγουμε από την πόλη, να ανασάνουμε, μα είναι περιττό. Αρκεί να βρεθούμε σε ένα άνοιγμα, εκεί που το ηλιοβασίλεμα χρυσολούζει τις στέγες ή η ανατολή ροδίζει τον ορίζοντα, έφνης όλα μαλακώνουν, τα μάτια γεμίζουν παράδεισο.

Υπάρχει μια ώρα μέσα στην πόλη που όλα σταδιακά αλλάζουν. Ο ήλιος μαζεύει τη μέρα, την ταξιδεύει αλλού. Εμείς μένουμε εδώ, μέσα σε μια Ρώμη που νοχελικά ξυπνά το βράδυ. Οι πλατείες γεμίζουν, οι άνθρωποι τραγουδούν, η ζωή αρχίζει πάλι από την αρχή.

Κάθε πόλη έχει τη δική της στιγμή που αφήνει πίσω το θόρυβο της μέρας και αρχίζει να χορεύει, να ερωτεύεται, να θυμάται ότι είναι ολόφρεσκη. Τότε, μες στα στενά και τις πλατείες, ακούγεται ένα ταγκό από το παροιμιώδες άλλοτε που μοιάζει να γράφτηκε για τη δική μας Αθήνα.

Και υπάρχει μια στιγμή στο ταξίδι της επιστροφής που, ενώ δεν έχεις φτάσει ακόμη, νιώθεις ότι είσαι ήδη εκεί. Κοιτάς από το παράθυρο του αεροπλάνου και χωρίς να το καταλάβεις, αρχίζεις να τραγουδάς την πόλη σου. Σαν να σε τραβάει προς τα κάτω, να σε καλεί να έρθεις ελεύθερα πάλι στην αγκάλι της. Και αυτό το κάλεσμα χορεύει στο ρυθμό του δικού της χορού.

Κάθε μεγάλη πόλη έχει μια στιγμή που ο έρωτας γίνεται ο πραγματικός της άρχοντας. Η κάμερα ανεβαίνει πάνω στα μπαλκόνια, γλιστρά στα στενά, πιάνει πρόσωπα που φωτίζονται από ένα χαμόγελο, ένα βλέμμα, μια υπόσχεση. Οι άνθρωποι ερωτεύονται, χορεύουν, ονειρεύονται, κυνηγούν τα όνειρά τους μέχρι να τα εκπληρώσουν. Λες και παίζουν όλοι μαζί σε μια σκηνή που γράφτηκε από τους ίδιους. Μέσα σε αυτή τη ζεστή, χοχλά τη νυχτερινή κίνηση, ακούγεται ένα τραγούδι που συνοδεύει τρυφερά όλες τις καρδιές που ανοίγουν στη χαρά.

Η κάμερα ανοίγει πάνω από το λιμάνι, το φως πέφτει στα καΐκια, στις αυλές που εισπνέουν την αλμύρα. Ανοίγουν παράθυρα οι πόλεις στα όνειρα των ανθρώπων, γιατί είναι τα όνειρα που τις μεγαλώνουν, τις φωτίζουν, τις ζωντανεύουν. Η κάμερα κατεβαίνει στα σοκάκια, τρέχουν τα παιδιά, γελούν οι γυναίκες, οι άντρες σφυρίζουν ένα τραγούδι που έχει τα λόγια του μυστικά και ξέρει να χωράει όλη τη θάλασσα.

πόρτα μου σαγώ, δεν υπάρχει κανείς που να μην τον αγαπώ. Και σαν το βράδυ κοιμηθώ, ξέρω πώς, ξέρω πώς θα τον ονειρεύτω. Πετρά διαβάζω στο λαιμό και μια χά και μια χάντρα φυλαχτώ. Γιατί τα βράδια καρτερώ, στο λιμάνι σαβγώ κάποιον άγνωστο να βρω.

0: Υπάρχει στη ζωή κάθε ανθρώπου αυτός ο καιρός που η πόλη σωπαίνει και μένει μόνος αντίκριστον καθρέφτη του. Είναι εκείνη η στιγμή που δεν χορεύει η πόλη, χορεύει η καρδιά. Δεν κυνηγάς απλώς ένα όνειρο, το διεκδικείς, το απαιτείς, το ζεις. Το ανασένεις, το τραγουδάς, το χορεύεις. Γνωρίζεις ότι η ζωή σου τα έχει υποσχεθεί όλα και σου τα προσφέρει.
1: When I was growing up, like a lot of little girls, I wanted to be a ballerina. And when I saw a chorus line on the Tony Awards, I knew then and there I wanted to be on Broadway. Now, when I was growing up, I was really shy, and I would never sing in front of anyone. But when my family would leave the house, I would be all alone in my bedroom, and I'd put on the Chorus Line album and dream.

Φίλοι, φίλες, ευχαριστώ για την ακρόαση, για αυτήν τη νυχτερινή συνοδοιπόρια. Εύχομαι απόψε να δημιουργήσετε τη νύχτα που επιθυμείτε και να την ζήσετε στο έπακρο. Θυμηθείτε να ακούσετε την εκπομπή την Κυριακή σε επανάληψη στη 1 το μεσημέρι. Θα είμαστε πάλι μαζί την άλλη Τετάρτη, μια ώρα πριν τα μεσάνυχτα. Μέχρι τότε φοράμε τα καλά μας λόγια, διότι είναι το τραγούδι μας που σχηματίζει τον κόσμο.

0: Η εκπομπή που ακολουθεί μεταδίδεται σε επανάληψη.
1: Ακούτε Radio Bird και λαϊδάει σε όλο τον κόσμο.

0: personaggio esitò prima di starnutire.
1: E poi si rifugiò nel nulla.
2: Η εκπομπή που ακολουθεί μεταδίδεται σε επανάληψη.
3: Ακούτε Radio Bird και λαϊδάει σε όλο τον κόσμο.

0: Το ένα φέρνει τ' άλλο. Μια εκπομπή που επιμελείται και παρουσιάζει ο Ανέστης Χατζηαντωνίου κάθε μέρα εκτός από τις Τετάρτες, από τις 6 ως τις 7 το απόγευμα και σε επανάληψη το Σαββατοκύριακο την ίδια ώρα. Αποκλειστικά και μόνο στο Radio Bird, στο σταθμό που κυλαϊδά σε όλο τον κόσμο.
1: Σκηνή, σαπούνι και δισκάκια. Κάθε Δευτέρα, Τετάρτη και Πέμπτη, 9 με 10 το βράδυ, στο Radio Bird. Επιλέγει και παρουσιάζει ο Hackman. Καλησπέρα φιλαράκια, Πέμπτη σήμερα και όπως συμβαίνει αρκετές Πέμπτες, έχω ελληνικό τραγούδι. Αρκετά καινούρια κομμάτια και λίγα παλαιότερα. Και διασκευές. Καλή ακρόση και τα λέμε αμέσως μετά.

ξεκίνησα με ένα ολοκένουργιο τραγούδι του Σταύρου Ξαρχάκου που το έχει γράψει μαζί με τον 9χρονο γιο του Παρακαλώ, σε στίχους της Ρόζας Θεοτόκη και ερμηνεία από την Ρωσαία, τον Μπάμπη Στόκα και τον Σταύρο Ξαρχάκο, τον αϊθαλή τεράστιο μουσικό μας. Τζόρτζια Κεφαλά για τη συνέχεια, ολοκένουργιος δίσκος και αυτός, ο πρώτος σόλο δίσκος της στην πραγματικότητα. Ακούμε ένα τραγούδι που το λέει μαζί με το Σοκράτη Μάλαμα και λέγεται 8.

Αυτό λοιπόν ήταν το 8 από το δίσκο της Georgia Κεφαλά, που έχει συνεργασίες με τον Νίκο Αντίπα, τους Trick Demons και τον Βίρον Τσουράπη. Ολοκένουργιος δίσκος και ο επόμενος, ο Σπύρος Γραμμένος, με τη μέθοδο του crowdfunding μάζεψε τα χρήματα που χρειαζόταν να ηχογραφήσει το δίσκο «Συγγνώμη που υπήρξα», που βγήκε στις 12 του Ιουνίου και έχει 11 τραγούδια. Ακούμε από αυτό το δίσκο το «Κορίτσι».

Για μηνύματα και σχετικά υπάρχει το live chat, είναι ενεργό. Καλησπέρα στους φίλους που έχουν μπει ήδη. Περιμένω και τους υπόλοιπους και τις υπόλοιπες. Πάμε τώρα στο μοναδικό αγγλόφωνο τραγούδι της σημερινής εκπομπής, το οποίο ανήκει στο Σταμάτη Κραουνάκη, σύνθεση και στοιχή, ερμηνεία Νίκος Κουρουπάκης, Desires.

Σταμάτης Κραουνάκης, λοιπόν, ο δημιουργός. Εντάξει, τι να πει κανείς. Πάμε σε μια αγαπημένη της εκπομπής, αλλά νομίζω και του σταθμού. Η Μαρία Παπαγεωργίου έβγαλε καινούριο δίσκο που λέγεται «Ο τελευταίος αναλογικός άνθρωπος». Είχε προηγηθεί το 22 «Ο τελευταίος αναλογικός έρωτας». Από το δίσκο αυτό διάλεξα την προσαρμογή στα ελληνικά ενός τραγουδιού του Nick Cave, Be By Your Side, original τίτλος, θα έρθω να σε βρω, ο ελληνικός.

Η ελληνική στίχη στο Be By Your Side του Νικέβ είναι της Δήμητρας Σιούκα. Τηλεόραση δεν βλέπω, αλλά στα σίριαλ που παίζονται κάμια φορά ακούγω τωρία τραγούδια. Αυτό που ξεκινάει είναι του Αλεξίδ με στίχους του Ουρανίας Πατέλη, λέγεται Το Ποτάμι, ερμηνεύει η Ρένα Μόρφη και ακούγεται στο σίριαλ Το Σπίτι Δίπλα στο Ποτάμι.

Αλέγκρο διάθεση για τη συνέχεια. Το τραγούδι αυτό έχει βγει πριν 2 χρόνια περίπου. Είναι η φίλη μας η Πέγκη Ζάρου από το Ξυλόκαστρο. Το τραγούδι είναι του Νίκου Τερζάκη, στίχη είναι της Πέγκης και λέγεται Ρεμέτζο.

Αυτή ήταν η φίλη μας η Πέγκη Ζάρου από το Ξυλοκάστρο, πολύ καλό παιδί και πολύ καλή φωνή. Έχουμε ολοκένουργιο τραγούδι της Ιουλίας Καραπατάκη που της έχει γράψει ο Άγης Παπαπαναγιώτου, ένας σταθερός συνεργάτης της χρόνια, βαλκανικός ήχος, το κομμάτι λέγεται «Μέσα μου» και βγήκε νομίζω χτες ή προχτές.

Πάμε τώρα σε μια μεγάλη ορχήστρα και χορδία που προς το παρόν απολαμβάνουν οι Βόρειοι, καθότι ακόμα δεν έχουν έρθει να παίξουν στην Αθήνα. Τέρψης Ορκεστρά, ζωντανή ηχογράφηση από το Radio City, το υπέροχο πρόσωπο δικό μου, το Αντώνη Απέργη.

Νομίζω ότι είναι πολύ ωραίο τραγούδι και πολύ ωραία ερμηνεία που ακούσαμε τώρα από την Terpsis Orchestra. Να πάμε σε ένα αγαπημένο και αυτό από ζωντανή ηχογράφηση. Ορφέας Περίδης.

Πάμε σε άλλο ένα καινούριο τραγούδι ενός φίλου του σταθμού και συντοπίτη. Νομίζω είναι ο δεύτερος πλήρης δίσκος του Νίκου Φραγκάκη που λέγεται «Της ανησυχίας». Βγήκε πριν μερικές μέρες και αυτός. Έχω διαλέξει για σήμερα το «Κάτω από το γεράκι».

Νίκος Δαγιάκης λοιπόν, και νομίζω ότι θα ακούσουμε και άλλα κομμάτια του από αυτό το δίσκο στο Ραδιοπούλι. Σκηνή σαπούνι και δισκάκια τις Πέμπτες, αλλά όχι όλες. Παίζω ελληνικά, κυρίως καινούριες κυκλοφορίες, αλλά και κάποιες διασκευές. Από εδώ και πέρα έχω διασκευές. Η Αλεξάνδρα Μάγκου μας έρχεται από τη Ρόδο, είναι καινούργια πολλά υποσχόμενη φωνή. Το τραγούδι πασίγνωστο, τον Κορεϊδρο, και ηχογράφηση ζωντανή από το Σταυρό του Νότου φετινή.

Και τώρα θα ακούσουμε ένα τραγούδι του Μιχάλη Ρακιτζή που μας έρχεται από το 87, το είχε πρωτοποιεί Ελένη Δήμου, αλλά το φρεσκάρισε η Ναλίσα Γκριν.

0: Άλλη μια διασκευή σας έχω. Μας έρχεται από τη Σύρο, ο Λάγνης και η Ελπίδα Γάδ. Διασκευάζουν το «Άσε με να φύγω» του Νίκου Ελληνέου, που είχε πρωτοπεί η Αλέκα Κανελίδου, προσθέτοντας στίχους και κάνοντάς το τραγικά επίκαιρο με τις γυναικοκτονίες που ακούμε συνέχεια πλέον.
1: Και σ' ακολουθώ.

σημειώσει το δωμάτιο κλειστό. Δεν θα αντέξω να βιώσω άλλον ένα χωρισμό. Φοβάμαι πως αν μείνω μόνος θα κάνω κακό ή θα μας βρούνε και τους δυο.

0: Όσο κι αν σ' αγαπώ.
1: Σε μισώ.
0: Όσο κι αν σ' αγαπώ.
1: Σε μισώ.
0: Πιο πολύ σε μισώ.
1: Σ' αγαπώ.
0: Σε μισώ.
1: Σ' αγαπώ.
0: Σε μισώ.
2: Να αλλάξουμε λίγο διάθεση, να ακούσουμε Ζαπέτα σε διασκευή από την Αδριάννα Μπάμπαλη και τον Γιώργη Χριστοδούλου.

Περνάει λίγο γρήγορα η ώρα, δύο τραγουδάκια ακόμα, πασίγνωστα, αγαπημένα, και τα δύο του Μάρκου. Το ένα είναι από την Ματίνα Καραβά σε μια ελαφρώς ρέγγε βερσιόν, χαράματα η ώρα 3, θα έρθω να σε ξυπνήσω.

Κρατάμε τώρα και ρυθμό, κρατάμε τον Μάρκο Βαμβακάρη και εδώ αναλαμβάνουν οι Λοκομούντο να μας πάνε μέχρι τις 10. Ευχαριστώ για την παρέα και τα μηνύματα. Τα λέμε ζωντανά, καλώς εγώ των πραγμάτων, τη Δευτέρα στις 9 το βράδυ. Γεια χαρά!

0: Η εκπομπή που ακολουθεί μεταδίδεται σε επανάληψη.
1: Ακούτε Radio Bird και λαϊδάει σε όλο τον κόσμο.

Φίλοι και φίλες, καλησπέρα. Ακούτε το ραδιοπούλι. Στην παρέα σας ο Δημήτρης Θεολόγου μέχρι και τις 9 με τα ηχοτρόπια. Σήμερα μια ιδιαίτερη εκπομπή αφιερωμένη στα λουλούδια. Ξεκίνημα με το βάλς των λουλουδιών και εγώ θα σας ευχηθώ καλή ακρόαση.

Θα φύγουμε πίσω στο χρόνο. 1966, ο Νίκος Μαμαγκάκης γράφει μουσική σε λόγια του Βασίλη Βασιλικού. Είναι τα πέτρινα λουλούδια. Με τη φωνή του Γιώργου Ζωγράφου. Ένα τραγούδι που το έχει τραγουδήσει και ο Γιάννης Πουλόπουλος.

Από τα μάτια δεν μπορείς να κρυφτείς, το βλέμμα τα λέει όλα. Και μετά το τραγούδι αυτό του Νίκου Μαμαγκάκη θα φύγουμε 2 χρόνια αργότερα, η Δαλιδά. Ένα τραγούδι που βασίζεται σε μια τσιγκάνικη μελωδία του 1928, παρακαλώ.

θα επιστρέψουμε στη γειτονιά μας. Εκεί θα συναντήσουμε τη φωνή της Μαργαρίτας Ζορμπαλά σε ένα τραγούδι του Μίκη Θεοδωράκη σε στίχους του Ιάκωβου Καμπανέλη. Είναι η Μαργαρίτα η Μαγιοπούλα.

Θα αλλάξουμε κλίμα για τη συνέχεια. Θα πάμε κάπου εκεί στο Ακαπούλκο, σε μια ταινία που ο Elvis Presley τραγουδάει για τη δικιά του Μαργαρίτα.

Χάρης και Πάνος Κατσιμίχας μαζί με τους Πουριμακ σε αυτό το τραγούδι για το λουλούδι του δάσους. Από το λουλούδι του δάσους θα πάμε στα λουλούδια του Ινβερνές στην Ιρλανδία.

Είμαι ο Δημήτρης ο Θεολόγου και σας εύχομαι η ζωή σας να είναι γεμάτη μουσική, αγάπη και ομορφιά σαν αυτό το βαλσάκι. Χρόνια πολλά!

ξεκινήσαμε το δεύτερο ημίωρο της εκπομπής με το Μανώλη Φάμελο και το δικό του λουλούδι. Για τη συνέχεια ο Πέτρος Μάλαμας και ένα κυκλάμινο.

Ακούτε το Ραδιοπούλι. Ο Δημήτρης Θεολόγου είναι στην παρέα και την επιλογή των τραγουδιών. Σήμερα μια εκπομπή γεμάτη λουλούδια και από το Κυκλάμινο του Πέτρου Μάλαμα σε μια τραγουδίστρια που ακούει στο όνομα Βιολέτα, είναι η Βιολέτα Ίκαρη, σε ένα τραγούδι του Μάκη Σεβίλογλου που το είχε πει σε πρώτη εκτέλεση η Χαρούλα Αλεξίου. Θα μεγαλώνουμε μαζί.

Ήταν η φωνή της Ζαζ στο γνωστό τραγούδι La Vie en Rose. Και θα γυρίσουμε στη γειτονιά μας όμως τώρα. Είναι το τριανταφυλάκι με τη φωνή της Άλκης της.

Εσύ. Αυτά είχε να μας πει ο Λεωνίδας Μπαλάφας. Σ' αγαπώ γιατί είσαι εσύ. Και το πιο όμορφο λουλούδι επίσης είσαι εσύ. Και από το λουλούδι του Λεωνίδα Μπαλάφα στο λουλουδάκι που τραγουδάει ο Μανώλης Λιδάκης.

Και φτάνουμε σιγά σιγά στο τέλος της εκπομπής. Ο Δημήτρης Θεολόγου ήταν στην παρέα σας. Το ραδιοπούλι ακούτε. Μείνετε συντονισμένοι. Ζωντανό πρόγραμμα στο σταθμό μέχρι και τα μεσάνυχτα. Έρχεται ο Θανάσης Κρεμασμένος. Από μένα να έχετε ένα όμορφο βράδυ. Γεια σας.

0: Η εκπομπή που ακολουθεί μεταδίδεται σε επανάληψη.
1: Ακούτε Radio Bird και λαϊδάει σε όλο τον κόσμο.

0: Τι τρέχει? Έγινε κατολίσθηση και πέσε κάνας βράχος.
1: Βράχος είναι και κιλά. Μία εκπομπή που επιμελείται και παρουσιάζει ο Αλφανή 205. Κάθε Τρίτη και Τετάρτη 7 με 8 το βράδυ. Πολύ καλησπέρα σας, τι κάνουμε, όλοι καλά? Αλφανή 205, βράχος Νίκη Κιλά, ξανά μαζί. Ξεκίνημα με Ζήλιον, και όσο αργεί να ξημερώσει.

όσο αργεί να ξημερώσει ζήλιον αυτό το ξεκίνημα μας. Διονύσης Φαρμάκης και καταιγίδα, αυτήν η συνέχεια.

0: μέσα μου έχω μια καταιγίδα.
1: Ήταν Διονύσης ο Φαρμάκης και η καταιγίδα είναι μοβάστρο και το πιο μεγάλο ψέμα σου.

Αυτή ήταν η Μοβάστρο και το πιο μεγάλο ψέμα σου. Α25 βράχος είναι και κυλά πάντα μέσα από τη φιλόξενη μουσικοπολία του Radio Bird. Αυτή είναι η Σπυριδούλα, Nylon, Τέφια, Ψόφια και Φιά.

0: Άρθιν Σπυρίδουλα Νάιλον, τέφια ψόφια και έφια, και αυτή είναι οι φωνές από το λιμάνι και το παιδάκι.
1: Βάλε τους φόβους σου να τραγουδήσουν αν μπορείς. Δεν είσαι εκείνο το παιδάκι που φοβάται στο σκοτάδι

0: Φωνές από το λιμάνι, παιδάκι, διάφανα κρίνα, μουχλαλούδα.
1: Μουκλές, φαντάζημάτο τώρα, που πέσανε τα πέπλα ξαφνικά. Πώς θες να σ' αγαπήσουνε με τούτο το σημάδι που σκάλισες τη μάσκα σου κρυφά.

Junkheart, Castra, γκρεμίστηκαν Commie Sex και η διασκευή στο Όταν Χαράζει του Θανάση Παπακουσταντίνου, που το έχουμε γνωρίσει από τον Γιάννη Αγγελάκα.

Κόμι σεξ, κόμι σχή, όπως θέλετε. Όταν χαράζει η διασκευή στο τραγούδι του Θανάση Κωνσταντίνου και αυτές είναι οι μάσκες και το καράβι του Νότου.

μονάδες. Όλοι μας κρατάμε από ένα όρατο μπαλόνι. Από μακρό σε κάνει ο φόβος να μην πληγωθείς. Ο εγωισμός στο φουσκώνει μα όσο μεγαλώνει. Τους τραβάει ψηλά μα δεν πατάν στη γη. Να ασφαλίζνε μεν μα νιώθουν μόνοι.

Αυτό είναι σκιάχτο και η Πινέζα. Αυτή είναι η στίχημα και η αρχή.

0: Ενωμένο Σίγμα μου κόβει τα δάχτυλα και ο Κάλικας αιωλείται ανάμεσα στη στιγμή και την αιωνιότητα. Κάτω το κεφάλι μου φώναξες. Σκύψε, γονάτισε. Οι μηχανές έχουν καταλάβει το κέντρο και οι δειλές ψυχές που φτιάχνανε για χρόνια στο σκοτάδι πέφτουν σαν άστρα από τα μπαλκόνια της ανάγκης και της περηφάνειας. Δεν θέλω. Βλέπω τους ψηλούς σαν τις σκιές, σκοτώνουν στα σοκάκια ξένους και κάτι γυναίκες ομοιώματα ανθρώπου χαρίζονται. Χιλιάδες βιασμοί από την τρίτη φάλαγγα. Οι άρρωστοι εκτελούνται πρώτοι. Νοσοκομεία, κρεματόρια. Το ξεσκαρτάρισμα ξεκίνησε. Άχρωμες και έγχρωμοι. Στο αίμα που κύλησε από τον πρώτο άγνωστο που πήδηξε το χαντάκι του Εύρου, αναδύθηκαν οι καβαλάρηδες της αποκάλυψης. Έλα μαζί μου. Θα σου πω για τη γέννηση και το θάνατο. Για αγάπη και ανοχή. Στα γράφω για να τα βρεις και στα ψιθυρίζω για να τα ακούσεις. Στην αυλώνα πίσω από το τείχος ακούγονται παιδιά. Τραγουδούν ένα τραγούδι για εκείνη τη νύχτα. Την πιο μεγάλη νύχτα του κόσμου.
1: Αυτή ήταν η στοίχημα και η αρχή. Αυτή είναι η social waste και τα ταξίδια που δεν έκανα ποτέ μου.

Ήταν οι Φράχτες οι οποίες σάρκαγε η ψυχή. Είναι ο Αλφανή 205, η εκπομπή Βράχος Νικήλα, που είναι μαζί σας κάθε Τρίτη, Τετάρτη, 7 με 8, κάθε Σαββατοκύριακο στην επανάληψη στις 5, πάντα μέσα από την φιλόξενη μουσική φωλιά του Radio Bertie, www.radiobertie.gr. Αυτή είναι η γάμα και αύριο βράδυ.

Γάμα γάμα αύριο το βράδυ. Ήταν ο Φαν 205, εκπομπή Βράχος στην Κύλα που έφτασε στο τέλος της, γιατί έτσι θα το κλείσουν. Κουνατό. Μέχρι την επόμενη φορά τα γνωστά. Να προσέχετε τον εαυτό σου και τους άλλους. Να περνάτε πάντα καλά. Και να μην ξεχνάτε. Ψυχραιμία, παιδιά. Πάνω απ' όλα ψυχραιμία.

0: Ακούτε Radio Bird και λαϊδάει σε όλο τον κόσμο.
1: Η εκπομπή που ακολουθεί είναι σε επανάληψη. Η εκπομπή που ακολουθεί ξεκινά με ένα τραγούδι που το ένα φέρνει τ' άλλο και που δεν ξέρει πού θα καταλήξει. Αν σας αρέσει αυτό, τότε κάθε Δευτέρα, Τρίτη, Πέμπτη και Παρασκευή το απόγευμα από τις 6 ως 7 ας αφήσουμε την εκπομπή να ρολάρει και να ροκάρει με ένα τραγούδι που το ένα θα φέρνει το άλλο. Τραγούδι όμως, όπως και να έχει, ροκ. Μια εκπομπή που παρουσιάζει και επιμελείται ο Ανέσης Χατζιαντωνίου αποκλειστικά και μόνο για το Radio Bird, το σταθμό που πετά και κελαϊδά σε όλο τον κόσμο.

Καλησπέρα φίλοι και φίλες, γνωστοί και άγνωστοι ακροατές του Radio Bird. Καλώς ήρθατε στο «Το ένα φέρνει τ' άλλο». Είμαι Ανέστης Χατζιαντωνίου πίσω από το μικρόφωνο και για την επόμενη ώρα θα σας κρατήσω συντροφιά εδώ στο διαδικτυακό σταθμό Radio Bird, το σταθμό που πετά και κελαϊδά σε όλο τον κόσμο. Η απόψινή εκπομπή έχει τον τίτλο «Borrowed Tunes and Greek Lyrics», μέρος δεύτερο. Στο πρώτο μέρος ξεκινήσαμε να αποκαλύπτουμε τραγούδια που γεννήθηκαν σε άλλες χώρες και σε άλλες γλώσσες, αλλά βρήκα μια δεύτερη ζωή μέσα από ελληνικούς στίχους και ελληνικές ερμηνείες. Απόψε θα συνεχίσω αυτό το ιδιαίτερο μουσικό ταξίδι. Θα συναντήσουμε ξανά μελωδίες που ξεκίνησαν από ξένους καλλιτέχνες και συγκροτήματα και πέρασαν στην ελληνική δισκογραφία αποκτώντας νέο χαρακτήρα, νέο λόγο και πολλές φορές μια εντελώς διαφορετική συναισθηματική διάσταση. Κάποιες από αυτές τις διασκευές έγιναν μεγάλες επιτυχίες. Άλλες αγαπήθηκαν αθόρυβα μέσα στα χρόνια. Όλες όμως αποτελούν κομμάτι μιας ξεχωριστής μουσικής ιστορίας που συνδέει διαφορετικούς πολιτισμούς μέσα από τη δύναμη του τραγουδιού. Αυτό είναι το «Borrowed Tunes and Greek Lyrics», μέρος δεύτερο. Ένα ακόμη κεφάλαιο αφιερωμένο στις μελωδίες που ταξίδεψαν, άλλαξαν γλώσσα και βρήκαν νέο σπίτι στις ελληνικές λέξεις. Και κάπως έτσι συνεχίζουμε το ταξίδι. Ξεκινώ λοιπόν το σημερινό μας επεισόδιο πηγαίνοντας πίσω στα 1975. Η αξέχαστη, πολυτάλαντη και γεμάτη ευαισθησία Μαρία Ανατόλη, μια καλλιτέχνητα που άφησε ανεξίτηλο το στίγμα της στο θέατρο, τα musical, αλλά και την pop σκηνή της εποχής, κυκλοφορεί το ολοκληρωμένο της άλμπουμ με τίτλο «Πάμε για δουλειά». Μέσα σε αυτό το δίσκο επιλέγει να ερμηνεύσει μια δανεισμένη μελωδία που ελάχιστοι θα περίμεναν να ακούσουν από μια γυναικεία ελληνική φωνή στα 70's. Παίρνει ένα γήινο, βαθιά κοινωνικό και μπλούζι κομμάτι ενός τριλικού ροκ συγκροτήματος, το αφαιρεί τον ηλεκτρικό τραχή χαρακτήρα και με την συνοδεία της υπέροχης ακουστικής ενορχίστρωσης και τη γλυκιά εκφραστική της ερμηνεία, το μεταμορφώνει σε μια τρυφερή μπαλάντα παρηγοριάς και ελπίδας. Ακούμε λοιπόν την Μαρία Ανατόλη στο «Μην κλαις» από τα 1975.

Μια πραγματικά πανέμορφη και ιδιαίτερη προσέγγιση από τη Μαριάννα Τόλι, που έφερε στα δικά της μέτρα μια μελωδία με τεράστια παγκόσμια ιστορία. Το ένα φέρνει τ' άλλο και πάμε να ακαλύψουμε την πηγή. Ταξιδεύουμε στα 1968 σε μια από τις πιο χρυσές και δημιουργικές περιόδους της rock ιστορίας. Οι τεράστιοι Rolling Stones κυκλοφορούν το μνημειώδες άλμπουμ τους Big Girls Banquet. Το κομμάτι που κλείνει αυτό το σπουδαίο δίσκο είναι το Salt of the Earth, γραμμένο από το δίδυμο Jagger Richards. Είναι ένα από τα ελάχιστα τραγούδια των Stones που ο Keith Richards τραγουδάει την εισαγωγή πριν παραδώσει τα ηνία στο Mick Jagger. Πρόκειται για ένα folk rock ύμνο με έντονα στοιχεία gospel χάρη στην συμμετοχή μιας μεγάλης εκκλησιαστικής χοροδίας αφιερωμένο στην εργατική τάξη, στους απλούς καθημερινούς ανθρώπους που αποτελούν το αλάτι της γης. Στα ηχεία του Radiobird ακούγεται η αυθεντική ιστορική εκδοχή των Rolling Stones, Salt of the Earth από τα 1968.

από τους Rolling Stones, το τιμόνι του Radio Bird στρέβει απότομα και μας πηγαίνει στα 1970. Εδώ το ένα φαινιτάλο και υποδεχόμαστε στον αέρα ένα από τα πιο λαμπρά, επιδραστικά και δημοφιλή συγκροτήματα της ελληνικής pop-rock ιστορίας. Ο λόγος για τους σπουδαίους Charms. Εκείνη τη χρονιά κυκλοφορούν το εμβληματικό ομώνυμο άλμπουμ τους και μέσα στις αυλακώσεις του κρύβουν ένα αληθινό δυναμίτι. Παίρνουν ένα φρέσκο αμερικάνικο σύγκλι της εποχής, του αλλάζουν τα φώτα με την καλύτερη έννοια, του προσθέτουν καράς νεύρο, πιασάρικα πνευστά και ένα γεμάτο ζωντάνια ελληνικό στίχο. Το αποτέλεσμα ήταν ένα κομμάτι φτιαγμένο για να γεμίζει τις πίστες και τα πάρτι της εποχής. Κάντε χώρο για χορό, Charms και Έλα πάλι έλα από τα 1970.

απίστευτο κέφι και Vindan 7's ενέργεια από τους Charms και το Έλα Πάλι Έλα, ένα κομμάτι που σε κάνει να θες να κουνηθείς από το πρώτο δευτερόλεπτο. Πού γεννήθηκε όμως αυτός ο εθιστικός ρυθμός? Το ένα φέρνει τ' άλλο και πάμε ακριβώς ένα χρόνο πίσω στα 1969 για να συναντήσουμε τους βασιλιάδες αυτού που ονομάστηκε Bubblegum Pop. Ταξιδεύουμε στην Αμερική για να βρούμε τους Ohio Express, το συγκρότημα που έγινε παγκοσμίως γνωστό για τεράστιες ανάλαφρες επιτυχίες όπως το Yummy Yummy Yummy. Κυκλοφόρησα λοιπόν στις 45 στροφές το κομμάτι Pinch Me, Baby, Convince Me. Πρόκειται για την επιτομή του Feel Good νεανικού pop ήχου των τέλος της δεκαετίας του 60, γεμάτο παιχνιδιάρικα φωνητικά και μια μελωδία που σου κολλάει στο μυαλό για μέρες. Ακούμε την αυθεντική αμερικάνικη pop πηγή Ohio Express και τον Pinch Me, Baby, Convince Me.

Αυτή ήταν η Ohio Express και το Pinch Me, η απόλυτη bubblegum pop των τελών της δεκαετίας του 60 που μεταμορφώθηκε τόσο υπέροχα στα χέρια των δικών μας Charms. Δανεισμένες μελωδίες, ελληνικοί στίχοι και ιστορίες που ενώνονται στον αέρα. Είστε συντονισμένοι στο Radio Bird, στο σταθμό που πετάκε και ραϊδά σε όλο τον κόσμο και ακούτε την εκπομπή «Το ένα φαίνει τ' άλλο». Είμαι Ανέστης Χατζιατονίου πίσω από το μικρόφωνο και το επεισόδιο «Borrowing Tunes and Greek Lyrics», μέρος δεύτερο. Μπείτε τώρα στο www.radiobird.gr και ανοίξτε το live chat που υπάρχει κάτω δεξιά και πείτε μας ποια εκδοχή σας κέρδισε περισσότερο μέχρι στιγμής. Από την Bubblegum Pop των Ohio Express επιστρέφουμε σε γνώριμα αγαπημένα και άκρως ηλεκτρισμένα λιμέρια. Γιατί εδώ στο Radio Bird το ένα φέρνει τ' άλλο και αν κρατάτε σημειώσεις από το πρώτο μέρος της εκπομπής μάλλον θα αρχίσετε να χαμογελάτε. Ναι κυρίες και κύριοι, οι Sounds ξαναχτυπούν. Το συγκρότημα φαινόμενο της ελληνικής pop-rock σκηνής επιστρέφει για ακόμη μια φορά στα μικροφωνά μας, αποδεικνύοντας ότι δεν άφησαν τίποτα να πέσει κάτω. Μεταφέρομαστε στα 1971. Η μπάντα κυκλοφορεί το άλμπουμ The Sounds νούμερο 2 και μέσα εκεί αποφασίζει να αναμετρηθεί με τον ολοκένουργιο βαρύ και εξαιρετικά δύσκολο Latin Rock Hard Rock δυναμίτη που είχε κυκλοφορήσει μόλις την προηγούμενη χρονιά στην Αμερική. Αντικαθιστούν τα καυτά Solos και το άγριο Hammond με το δικό τους garage pop νεύρο και αλλάζουν το νόημα των στίχων τους και μας λένε «Δείξε μου πόσο μ' αγαπάς».

Τρομερή προσπάθεια και εξαιρετικό groove από τους Sounds που κατάφεραν να δαμάσουν μία από τις πιο άγριες μελωδίες της εποχής. Γιατί η αλήθεια είναι ότι το original κομμάτι που κυκλοφόρησε στα 1970 ανήκε σε ένα ζωντανό μύθο της παγκόσμιας μουσικής. Πάμε να συναντήσουμε τον τεράστιο Κάρλος Σαντάνα και την μπάντα του, του Σαντάνα, μέσα από το μνημειώδες ιστορικό άλμπουμ του Abracras. Τον δίσκο που μας χάρισε το Black Magic Woman και το Yoko Mova κρύβεται το Hope You Are Feeling Better, γραμμένο και ερμηνευμένο από τον πληκτρά της μπάντας τον Greg Rowley. Είναι ένα από τα πιο βαριά hard rock tracks της καριέρας τους. Ένα κομμάτι που στηρίζεται σε ένα καταιγιστικό riff από Hammond όργανο και στα σπαρακτικά γεμάτα φωτιά κιθαριστικά solos του Carlos Santana. Πάμε να ακούσουμε την αυθεντική καυτή πηγή από του Santana και το Hope you are feeling better.

Αυτή ήταν η Σαντάνα και το Hope You Are Feeling Better, ένα αληθινό ηχητικό κομψοτέχνημα μέσα από το άλμπουμ τους Άμπραξας του 1970, που μας έδειξε πως το ελληνικό ροκ μπερδεύτηκε με τους λάτι ρυθμούς και έφτασε μέχρι τη δική μας ελληνική δισκογραφία. Από τους καυτούς λοιπόν τώρα Latin Rock ρυθμούς του Carlos Santana, επιστρέφουμε στην Ευρώπη και προσγειωνόμαστε στην καρδιά της ελληνικής pop rock αναγέννησης στις αρχές της δεκαετίας του 70. Εδώ στο Radio Bird και στην εκπομπή Το Ένα Φέρνει Τ' Άλλο. Και αυτή τη φορά υποδεχόμαστε ένα συγκρότημα θρύλο, μια μπάντα που αποτέλεσε τεράστιο σχολείο για την εγχώρια σκηνή, ο λόγος για τους σπουδαίους Idols. Το 1970 η μπάντα κυκλοφορεί ένα single 45 στροφών με το εμένα κομμάτι στην πρώτη του πλευρά, που έμενε να γίνει μία από τις πιο αναγνωρίσιμες μελαγχολικές και αγαπημένες μπαλάντες της εποχής. Χαμηλώνουμε τα φώτα και πάμε στους Idols και το τραγούδι «Τα χρόνια περνούν».

ήταν μια συγκλονιστική γεμάτη νοσταλγική στιγμή από τους Idols που αποτύπωσε τέλεια τη μελαγχολία μιας ολόκληρης γενιάς στις αρχές της δεκαετίας του 70. Ποια είναι όμως η παγκόσμια ρίζα αυτού του κομματιού? Θα πάμε στα 1970 και θα ταξιδέψουμε στον Καναδά και εκεί θα συναντήσουμε τη σπουδαία progressive rock μπάντα τους Mazmakan. Μέσα στο ομώνυμο, ντεμπούτο τους άλμπουμ, ο πληκτράς του group Pierre Senecol γράφει το As the Years Go By. Το κομμάτι έγινε μια αναπάντεχη τεράστια παγκόσμια επιτυχία πουλώντας εκατομμύρια αντίτυπα παγκοσμίως. Ειδικά στην Ιαπωνία έκανε πάταγο, εκτοπίζοντας ακόμη και τους Beatles. Με ένα επιβλητικό, σχεδόν συγγειωτικό σόλο οργάνου και στίχους που μιλούν για την αγάπη που μένει αναλύωτη καθώς οι δεκαετίες περνούν, το κομμάτι σφράγισε τον ήχο της αρχής της δεκαετίας του 70. Πάμε να ακούσουμε την αυθεντική παγκόσμια πηγή από τους Mazmakan και το κομμάτι τους As the Years Go By.

Αυτό ήταν το original As the Years Go By από τους Καναδούς Mass Makan, μια σπουδαία progressive pop στιγμή που χάρη στους Idols αγαπήθηκε τόσο πολύ και στη χώρα.

μας. Είστε συντονισμένοι με το Radio Bird και ακούτε την εκπομπή «Το ένα φέρνει τ' άλλο» και είμαι ο Ανέστης Χατζιαντωνίου πίσω από το μικρόφωνο που την επιμελούμε και την παρουσιάζω κάθε μέρα εκτός από τις Τετάρτες 6 με 7 το απόγευμα. Σήμερα μουσικές διαδρομές χωρίς σύνορα, εδώ που οι ξένες μελωδίες μιλούν ελληνικά. Από τη μελαγχολία των Καναδών Μάσμαχαν γυρίζουμε τον χρόνο ακόμα πιο πίσω και προσγειωνόμαστε στην καρδιά των ελληνικών 60's. Στην εποχή των θρυλικό πάρτις και των σύγκλης των 45 στροφών. Εδώ στο Radio Bird το ένα φέρνει τ' άλλο και αυτή τη φορά έχουμε μια πραγματικά πανέξυπνη και σπαρταριστή μουσική στιγμή. Μεταφερόμαστε στα 1966. Ο αγαπημένος Ιταλός τροβαδούρος που λατρεύτηκε στην Ελλάδα, ο Τόνι Πινέλη, ενώνει τις δυνάμεις του με το ελληνικό beat συγκρότημα The Storks. Κυκλοφορούν ένα 45 με τίτλο «Σε θέλω». Αλλά η πραγματική εκπληκτική ιστορία κρύβεται στη δεύτερη πλευρά. Εκεί δανείζονται μια ολοκένουργια τότε βρετανική επιτυχία. Και ενώ οι περισσότεροι Έλληνες δημιουργοί της εποχής μετέτρεψαν τα ξένα κομμάτια σε ερωτικές εξομολογήσεις, εδώ γίνονται η απόλυτη ανατροπή. Κρατούν ακριβώς το ίδιο, καυστικό και σατυρικό θέμα του πρωτότυπου που αφορά την εφορία. Ακούστε λοιπόν αυτή την απίθανη vintage εγχώρια beat εκτέλεση από τον Τόνι Πινέλη και τους Storks με το τραγούδι που έχει τον τίτλο «Ο Έφορος».

απίθανος, ανεμελιάρικος, σεξτι ρυθμός, με έναν στίχο που μεταξύ μας παραμένει διαχρονικός μέχρι σήμερα. Το ένα φαίνει τ' άλλο και πάμε να συναντήσουμε την πηγή αυτής της σπουδαίας σάτυρας. Ταξιδεύουμε στο Λονδίνο του 1966 για να βρούμε μία από τις πιο επιδραστικές και ευφυείς μπάντες της Βρετανικής εισβολής. Οι σπουδαίοι Kings με την υπογραφή του ιδιοφυούς Ray Davies κυκλοφορούν το άλμπουμ τους με τον τίτλο Face to Face, που μέσα σε αυτό υπάρχει το εμβληματικό Sunny Afternoon. Ο Davies έγραψε το κομμάτι με αφορμή την εξοντωτική φορολογία που είχε επιβάλει η τότε Βρετανική κυβέρνηση των εργατικών στους πλούσιους. Το τραγούδι, γεμάτο βρετανικό φλέγμα και music hall αισθητική, περιγράφει ένα ξεπεσμένο αριστοκράτη που του έχουν πάρει ακόμα και το γιότ, και εκείνος το μόνο που μπορεί να κάνει είναι να κάθεται και να απολαμβάνει ένα ηλιόλουστο απόγευμα. Το κομμάτι εκθρόνησε ακόμα και τους Beatles από την κορυφή των charts. Στα ηχεία του Radiohead θα ακούσουμε την αυθεντική βρετανική πλευρά της ιστορίας των Kings και του Sunny Afternoon.

Ακούσαμε τους Kings και το Sunny Afternoon, ένα αριστουργηματικό κομμάτι καθρέφτη της βρετανικής κοινωνίας των Σίξης, που μεταφράστηκε τόσο εύστοχα στα καθημάς από τον Τόνι Πινέλη και τους Storks. Εδώ λοιπόν στο Radio Bird η φράση «το ένα φαίνει το άλλο» αποκτά την κυριολεκτική της σημασία. Δεν αλλάζουμε καν χρονιά, δεν αλλάζουμε καλλιτέχνες, δεν αλλάζουμε καν το ίδιο το βινήλιο των 45 στροφών που έχουμε αυτή τη στιγμή πάνω στο πλατό του pick-up. Μόλις ακούσαμε τη δεύτερη πλευρά από το ιστορικό σίγγλ του 1966 και τώρα με μια επιδέξια κίνηση γυρίζουμε το δισκάκι στην πρώτη πλευρά όπου ο Τόνι Πινέλη και οι The Storks παραμένουν στα ηχεία. Αλλά αυτή τη φορά αφήνουν στην άκρη την σάτυρα και την εφορία και πιάνουν το απόλυτο πρωτόγονο γεμάτο πάθος συνέστημα του βρετανικού beat. Παίρνουν μια άγρια rock and roll μελωδία, της δίνουν ένα απόλυτα νεανικό ερωτικό χαρακτήρα και δημιουργούν ένα γκάραζ ύμνο για τα πάρτις της εποχής. Δυναμώστε τα ηχεία, ο Τόνι Πινέλη και οι Storks στο καταιγιστικό «Σε θέλω».

ένα κομμάτι γεμάτο ηλεκτρισμό, φάση κιθάρες και την ασταμάτητη ορμή των ελληνικών 60's, ο Τόνι Πινέλι και οι Storks στα καλύτερά τους. Ποια είναι όμως η βρετανική μπάντα που τους έδωσε την πρώτη ύλη για αυτό το ξέσπασμα? Το ένα φέρνει το άλλο και μένουμε στο σωτήριο έτος 1966 για να συναντήσουμε μία από τις πιο άγριες πρωτοπανκ και επιδραστικές μπάντες της Μεγάλης Βρετανίας. Ο λόγος για τους θρυλικούς Trogs, το συγκρότημα που έγραψε ιστορία με το αξεπέραστο Wild Thing. Κυκλοφορεί εκείνη τη χρονιά το τεράστιο single With a Girl Like You. Αν όμως γυρνούσες εκείνο το δισκάκι στη δεύτερη πλευρά του, ερχόσουν αντιμέτωπος με ένα ακατέργαστο, βρώμικο και γεμάτο ένταση rock δυναμίτη. Το I Want You ήταν ένα κομμάτι με απίστευτο νεύρο, στα κάτω ρυθμό και τα χαρακτηριστικά γεμάτα πάθος φωνητικά του Reg Presley. Ήταν ακριβώς αυτό το κρυμμένο διαμάντι που ανακάλυψε η ελληνική σκηνή και το μετέτρεψε σε δική της επιτυχία. Στα ηχεία του Radiobird παίζει η αυθεντική βρετανική garage πλευρά των Trogs και το κομμάτι τους I Want You από τα 1966.

Αυτή ήταν η Trogs και το I Want You, μια σπουδαία κατέργαστη B-side από τα 1966 που μας χάρισε μία από τις πιο δυναμικές στιγμές της εγχώρια beat κοινής. Από τον άγριο βρετανικό garage ηλεκτρισμό των Trogs χαμηλώνουμε τους τόνους και περνάμε σε μία από τις πιο συγκινητικές, φορτισμένες και βαθιά μελαγχολικές στιγμές της απόψινής μας διαδρομής. Μεταφερόμαστε στα 1974 και υποδεχόμαστε ένα σπουδαίο και εξαιρετικά αγαπημένο καλλιτέχνη που άφησε τεράστιο κενό με την απώλειά του. Ο λόγος για τον Robert Williams. Μέσα από το ομώνυμο προσωπικό του άλμπουμ που κυκλοφόρησε εκείνη τη χρονιά, ο Robert Williams καταθέτει μια συγκλονιστική ερμηνεία. Παίρνει μια παγκόσμια μελωδία από χαιρετισμό, της φοράει εξαιρετικά ευαίσθητους ελληνικούς στίχους και τη μετατρέπει σε ένα ύμνο για τη φιλία, τη ζωή που κάνει τον κύκλο της και τις αναμνήσεις που μένουν για πάντα. Πάμε να ακούσουμε τον Robert Williams και στο «Adieu, φίλε μου πιστέ» από τα 1974.

Μια πραγματικά σπαρακτική ερμηνεία από το Robert Williams που πάντα κατάφερε να μας αγγίζει. Εδώ όμως ανοίγουμε ένα από τα πιο συναρπαστικά κεφάλαια της παγκόσμιας δισκογραφίας, γιατί αυτό το κομμάτι κρύβει μια διπλή ιστορία που αξίζει να υποθεί στον αέρα του Radio Bird. Για τους περισσότερους από εμάς και για μένα προσωπικά, αυτή η μελωδία αποτυπώθηκε στο μυαλό μας μέσα από το παγκόσμιο single φαινόμενο του Terry Jacks από τα 1973 με τον τίτλο Season in the Sun. Ο Καναδός Jacks πήρε τους αγγλικούς στίχους, έδωσε στο κομμάτι μια πιο pop-folk αισθητική και το μετέφερε στην κορυφή των charts σε όλο τον κόσμο και ουσιαστικά αυτή ήταν η εκδοχή που ενέπνευσε το Robert Williams ένα χρόνο μετά. Πάμε να ακούσουμε αυτή την εκτέλεση από τον Jerry Jacks και από τα 1973.

Επειδή η εκπομπή το ένα φέρνει το άλλο, της αρέσει να σκάβει μέχρι την αληθινή ρίζα, έτσι κι εγώ πήγα και έσκαψα και πήγα προς τα πίσω για να βρω τη ρίζα. Ταξίδεψα στα 1961 στη Γαλλία για να συναντήσω έναν από τους μεγαλύτερους ποιητές και ερμηνευτές του 20ου αιώνα, τον τεράστιο Ζακ Μπρέλ. Ο Μπρέλ γράφει και κυκλοφορεί σε σίγκλ 45 στροφών το συγκλονιστικό «Le Morimont», ο ετοιμοθάνατος, που είναι στην αυθεντική του μορφή και δεν πρόκειται απλά για μια γλυκιά pop μπαλάντα, είναι το θεατρικό, ειρωνικό, πικρό και ταυτόχρονα γεμάτο πάθος για ζωή παραλήλημα ενός ανθρώπου που πεθαίνει και αποχαιρετά με το δικό του καυστικό τρόπο τον κολλητό του φίλο, τον ιερέα της ενορίας του και την άπιστη γυναίκα του με τον εραστή της. Πάμε να ακούσουμε το αυθεντικό κομμάτι από τον Ζακ Μπρέλ, το «Le Morimont», το οποίο είναι ένα αληθινό μνημείο της γαλλικής σχολής του Κανσόν που ταξίδεψε μέσα από τον Terry Jacks στα 70's ως «Season in the Sun» για να φτάσει τελικά στα δικά μας αυτιά με τη φωνή του Robert Williams. Και κάπως έτσι ολοκληρώνεται και το δεύτερο μέρος του «Borrowing Tunes and Greek Lyrics». Άλλη μια ώρα γεμάτη τραγούδια που απέδειξαν πως οι καλές μελωδίες δεν γνωρίζουν σύνορα, γλώσσες και εποχές. Απόψε ακολουθήσαμε ξανά το ταξίδι τους από τον πρωτότυπο στη διασκευή, από τη μία γλώσσα στην άλλη, από μια μουσική κουλτούρα στην άλλη. Και όμως διαπιστώσαμε πολλές φορές ότι ένα τραγούδι μπορεί να αποκτήσει μια εντελώς νέα ζωή χωρίς να χάσει τίποτε από τη δύναμή του. Σας ευχαριστώ που ήσασταν μαζί μου και σε αυτό το δεύτερο μέρος της σειράς. Είμαι ο Ανέστης Χατζηαντωνίου πίσω από το μικρόφωνο και αυτή ήταν η εκπομπή «Το ένα φέρνει το άλλο». Μέχρι την επόμενη συνάντησή μας, να ακούτε μουσική με ανοιχτά αυτιά και να ανοιχτή καρδιά. Γιατί πίσω από κάθε τραγούδι κρύβεται μια ιστορία και πολλές φορές μια δεύτερη ιστορία παραμένει να ανακαλυφθεί. Καλή συνέχεια σε όλους, καλές εκπομπές στους επερχόμενους παραγωγούς του RadioBet και όσο αφορά για μας, καλές ακροάσεις. Γενικώς. Γεια σας.

0: σας.
1: Μια εκπομπή που επιμελούνται και παρουσιάζουν
0: η Θανάη,
2: ο Θεσέας
1: και ο Δημήτρης Λάμπος.
0: Μαζί σας κάθε Κυριακή 7 με 8 το απόγευμα
2: και κάθε Σάββατο 9 με 10 το πρωί σε επανάληψη.
3: Στο Radio Bed.
0: Brain Essence. Γιατί η αναγέννηση του μυαλού
2: ξεκινάει και από τη μουσική.

0: So help your brother along the way, no matter where he starts. But the same God that made you, made him too. These men with broken hearts.
1: Καλησπέρα! Σήμερα είναι Κυριακή, 21 Ιουνίου 2026. Ακούτε την 522η εκπομπή Brain στο Radio Bird.
2: Με τον Θησέα.
1: Και δυστυχώς σήμερα μόνο το Δημήτρη. Είναι η πρώτη φορά από τότε που ξεκινήσαμε περίπου το 2022, τέλη 21 με αρχές 22, να κάνω την εκπομπή μου με τα παιδιά μου, τη Δανάη και το Θησέα. Είναι η πρώτη φορά που είμαστε μόνο με το Θησέα. Η Δανάη δεν είναι μαζί μας. Σήμερα λοιπόν, παρόλο που είναι η Παγκόσμια ημέρα πατέρα, η Δανάη δεν είναι εδώ μαζί μας να κάνουμε εκπομπή, και ο λόγος είναι αυτή η τεράστια κοινωνική πληγή που ονομάζεται γονεϊκή αποξένωση. Ένα από τα χειρότερα εγκλήματα που μπορεί να κάνει ένας γονιός στο παιδί του, να προσπαθεί να τον αποξενώσει από τον άλλο του γονιό και να μην τον αφήνει να τον δει. Δεν θα πούμε περισσότερα σε αυτή την εκπομπή, ελπίζω ότι σύντομα θα λυθεί το πρόβλημα, αλλά αν είναι κάτι που πρέπει να θυμάστε, είναι ότι η γονεϊκή αποξένωση είναι πολύ υπαρκτή και πάρα πολύ σοβαρό ζήτημα, το οποίο θα πρέπει να κερδίσει την προσοχή της κοινωνίας. Διαφορετικά δεν πρόκειται να λυθεί. Τα συμφέροντα που κρύβονται πίσω από αυτήν είναι τεράστια και μόνο με αφύπνιση της κοινωνικής συνείδησης για αυτό το τόσο σημαντικό ζήτημα, για αυτή την τόσο ξεδιάντροπη παιδική κακοποίηση, που κάποια στιγμή θα πρέπει να σταματήσει.
3: Ξεκινήσαμε την απόψινή εκπομπή με τον Elvis Presley και το In the Ghetto, και τώρα έχουμε περάσει στον Tony Joe White και το Season Man. Drummer man, he took his furs and headed on down south, with a taste of the Rio Grande still in his mouth. He moved in with his kin folks in the Arkansas woods. He was a man always do what he said he would. Seasoned man, moving with the change. Seasoned man, moving with the range.

0: Ακούσαμε τον David Moore με το War Times, Are These For You.
1: Και πάμε στον David Ackles για να ακούσουμε το I've Been Loved.

Αυτός ήταν ο Χάρι Τσάπιν με το The Mayor of Candor Light και πάμε στον Πολωνό Ταντέους Βόζνιακ για να ακούσουμε το Smack Izapats Pomarańczy.

Αυτός ήταν ο Μάνος Χατζηδάκης, τον Νίκος Γκάτσος με την Αθανασία, τραγουδισμένη από τη Δήμητρα Γαλάνη. Και πάμε να ακούσουμε πάλι τη Δήμητρα Γαλάνη στην κουτσή κιθάρα του Μάνου Αλοΐζου και του Λευτέρη Παπαδόπουλου.

0: Κάπου εδώ φτάσαμε στο τέλος της απόψινής εκπομπής Brainessence. Εγώ και ο Θησέας θα σας αποχαιρετήσουμε με ένα τραγούδι που σας έχουμε ξαναπαίξει. Ένα τραγούδι σε μουσική της Δαναούλας μας και στίχους της Δανάης, του Θησέα και δικούς μου. Το Μπλε Άνθη. Εμείς, ελπίζω όλοι μαζί, μαζί με τη Δανάη, θα είμαστε πάλι μαζί την επόμενη Κυριακή, 7 με 8 το απόγευμα.
1: Και κάθε Σάββατο, 9 με 10 το πρωί, σε επανάληψη.
0: Μέχρι τότε να είστε καλά.
1: Και καλή δύναμη.
0: Γεια σας.
1: Γεια σας.

0: Ακούτε Radio Bird και λαϊδάει σε όλο τον κόσμο.
1: Με ενδιαφέρει οτιδήποτε γίνεται σε ταράτσες.
2: Γιατί?
3: Γιατί κάθε Κυριακή βράδυ στις 9 το μακαρόν τέραστη εφλάφη εκπέμπουν ζωντανά από μια ταράτσα στη Θεσσαλονίκη.
2: Δεν καταλαβαίνω.
3: Άκουε σε Κυριακή βράδυ στις 9 radiobird.gr και θα καταλάβεις.

Καλησπέρα από τη Θεσσαλονίκη. Μπήκαμε δυνατά, πάρα πολύ δυνατά σήμερα. Να χαμηλώσω λίγο το μικρόφωνο. Και μπήκαμε και δυνατά με ένα κομμάτι που είναι 90's. Πιο δεκαετία του 90 δεν υπάρχει. Faithless Insomnia. Και λίγο να φτιάξω τις εντάσεις εδώ πέρα και επανέρχομαι αμέσως. It's black and I'm low.

Αχ, I can't get no sleep. Αυτό λέω συνέχεια, ειδικά τα απογεύματα που αν πρέπει να σηκωθώ νωρίς, εκεί να δεις τι γίνεται. Τα βράδια ακούμε μέχρι αργά Radio Bird, το πρωί πάλι δεν έχει σηκωμό. Ένα δράμα περτάμε.

Στο μεταξύ θυμάμαι εκείνη την εποχή στα 90's ήταν εκείνος ο Φίβας με την Βανδύ. Και είχε βγάλει και ένα κομμάτι που ήταν ολόιδιο με αυτό το επιμένω πολύ, κάπως έτσι. Okay. Ο Φίβος τώρα να βγάλει ολόιδιο κομμάτι με κάτι άλλο, αποκλείεται. Καρατήχε έγινε. Υπάρχει ακόμα αυτός. Πες τα Φλάφι.

Θα μου πείτε τώρα πώς σου ήρθε να πιάσω τα έντιμα 90s αυτή την εποχή. Βοήθησε λίγο η επικαιρότητα και τελικά έχει διάφορα πραγματάκια η επικαιρότητα αυτή, όπως είδατε και στο αφισάκι. Πάμε να δούμε που ήταν μια ειδησούλα που με στεναχώρεσε λίγο, αλλά έτσι είναι, αυτά είναι όλα με στη ζωή. Ο κύριος, ο Μακαρίτης μάλλον, Brian Johnson, μας άφησε την εβδομάδα που μας πέρασε, και αν δεν σας λέει κάτι το όνομά του, λογικό είναι, δεν είχε κάνει με μουσική, αλλά με special effect. Ήταν ο άνθρωπος πίσω από την φοβερή δουλειά που είχε γίνει σε μια σειρά του 70 που σας έχω ζαλίσει με αυτήν την Space 1999. Να το 1999, δεκαετία του 90 που λέγαμε. Είχε κάνει την αυτοκρατορία, αν επιτίθεται, τα special effect στο Alien, στα Aliens και σε πάρα πολλές άλλες ταινίες. Δηλαδή είχαμε δει όλοι το έργο του, αλλά δεν ξέραμε ποιος ήταν. Μάλιστα είναι ο σχεδιαστής από αυτή τη σειρά, το διάστημα 1999, του Eagle Transporter, ένας αετός το λέγαμε στα ελληνικά, και έχει μείνει στην τηλεοπτική ιστορία, ας το πούμε, αυτό το διαστημόπλοιο.

Και μια που πιάσαμε τις νεκρολογίες, αυτή η εβδομάδα ήταν πλούσια σε τέτοια. Έλα ρε Φλάφη, άσε με να πω το δικό μου. Μια στιγμούλα να την ηρεμήσω και επανέρχομαι.

Ωραία, το συζητήσαμε και με την Κλάφη. Λοιπόν, το κομμάτι που ακούτε από πίσω ανήκει, το έχει γράψει ο κύριος Bobby Prince, ο οποίος μας άφησε και αυτός αυτή την εβδομάδα, τι ωραία που ξεκινήσαμε, και ήταν ένας συνθέτης μουσικής παιχνιδιών και τεχνικός ήχου. Αυτό που ακούμε εδώ πέρα είναι το πιο γνωστό κομμάτι που μπήκε και στην βιβλιοθήκη του Κογκρέσου των Ηνωμένων Πολιτειών και είναι από το 1993, βέβαια σε διασκευή το ακούμε εδώ, είναι το Doom.

Κυριακή βράδυ εδώ στο, στη Μακαρονταράτσα, στο Radio Bird. Είμαι ο Μιχάλης του Μακαρονταράς. Δεν τα είπα στην αρχή, τα λέω τώρα, δεν πειράζει. Και αυτό ήταν το Doom. Και πάμε ένα κομμάτι επίσης από την ίδια εποχή και από τον ίδιο συνθέτη, αν και λένε ότι είχε βοηθήσει και ο κύριος Lee Jackson από την GID. Ήταν μια εταιρεία που είχε βγάλει ένα ανταγωνιστικό παιχνίδι στο Doom που λιώναμε όλοι τότε, αρχές του 90 στα PC. Πάμε να ακούσουμε σε μια διασκευή από τους Megadeth το Duke Nukem 3D.

0: Αν δεν έχεις παίξει αυτό το παιχνίδι από, και να ακούς τη μουσικούλα από ελεηνή κάρτα ήχου και πλαστικά είχε υπολογιστή, δεν έχεις, από, δεν γνωρίζεις από υπολογιστές και gaming. Λοιπόν, ναι, όχι, δεν θα πάμε τόσο δυνατά. Θα το κρεβάσουμε, θα το γλυκάνουμε πολύ το, τη συνέχεια, γιατί μιλάμε για τα 90s, τα έντιμα 90s που είχαμε χαρά, δεν είχαμε μπει ακόμα στο ευρώ, θα μπαίναμε, είχαμε χρηματιστήριο, είχαμε Πασόκ, τι άλλο θέλετε δηλαδή. Αλλά στο μεταξύ ας ακούσουμε λίγο Αριστοτέλη Ρίγα και τοποθέτηση για το πόσο κάνει.
1: Το θέμα μας λοιπόν, πριν λίγες μέρες ανέβηκε αυτή η εφαρμογή, η πόσο κάνει, ή μάλλον που έχουμε μια απορία το πόσο κάνει τελικά, που υπάρχει ένα ολόκληρο debate, ας πούμε, για να δούμε το πόσο κάνει, και βγήκε με, από επίσημα χείλη μια απάντηση που λέει

0: Το θέμα μας λοιπόν, πριν λίγες μέρες ανέβηκε αυτή η εφαρμογή, η Πόσο Κάνει, ή μάλλον που έχουμε μια απορία το πόσο κάνει τελικά, που υπάρχει ένα ολόκληρο debate, ας πούμε, για να δούμε το πόσο κάνει, και βγήκε από επίσημα χείλη μια απάντηση που λέει ότι κόστησε, λέει, γύρω στα 370.000 ευρώ συν το ΦΠΑ, που το ακούς και λες, είναι προφανές, εννοείται ότι κάνει κάπου εκεί. Από τους ανθρώπους που έχουν κάνει ένα ρεκόρ απευθείας αναθέσεων, που έχουν δοθεί, λέει, πάνω από 12 δισεκατομμύρια ευρώ σε 6 χρόνια. Δηλαδή, οι άνθρωποι λογικά δώσανε μόνο 370.000 ευρώ σε μια startup, λέει, εκεί πέρα να φτιάξει αυτή την εφαρμογή. Το οποίο τη βλέπει την εφαρμογή και λες, είναι φοβερό αυτό το πράγμα. Είναι ξεκάθαρα προηγμένο τεχνολογικό προϊόν το οποίο θα μπορούσε να φτιάξει, ας πούμε, κάποιος φοιτητής ως πτυχιακή εργασία. Είναι ένα εργαλείο που θα πατάξει κάτω την ακρίβεια και θα χοροπηδάει από πάνω τη. Γιατί θα μπαίνει μέσα και θα λες, ακρίβεια, για να σου πω, θα σου κάνω τη μούρη κρέας Βόιο, Ολλανδίας, που είναι σε προσφορά, ποντίκι. Και έφτασες μετά και λες, αν έχει αγελάδα ποντίκι, και το ποντίκι θα έχει αγελάδα. Και το βλέπεις αυτό το πράγμα και λες, κάτσε να το δω, και λες μετά θα ξεκουραστώ. Αυτό ήταν. Εμένα με ξεκουράζει αυτό. Γιατί είναι φοβερή η εφεύρεση αυτό το πράγμα που πας και ανακαλύπτεις ότι όλα τα προϊόντα έχουν τις ίδιες τιμές σε όλα τα σούπερ μάρκετ. Τι σημαίνει αυτό? Ακριβώς ότι η ελεύθερη οικονομία, η ελεύθερη αγορά δουλεύει. Ότι μπορείς από την οθόνη του κινητού σου και χωρίς κόπο να δεις την οθόνη εκεί, να δεις την εικόνα και να εξηγήσεις στο παιδί σου που σε ρωτάει μπαμπά τι είναι καρτέλ. Να μην του πεις για την καρτέλ των ενσύμων που είχαν παλιά, να μην του πεις φέρε μου μια καρτέλ χάπια εδώ πέρα για να συνέλθω, να του δείξεις την εικόνα. Το καταλαβαίνει. Να μπορείς να του πεις ότι έτσι πολεμάνε οι Έλληνες εδώ πέρα την ακρίβεια, τον πληθωρισμό έτσι. Ενωμένοι σαν γροθιά που ανεβοκατεβαίνει. Είναι φοβερή ιδέα το πόσο κάνει. Είχαμε να το δούμε από τον Νίκο Καβαδία. Που έλεγε πόσο έχει, μόνο φράγκα 7. Και αφού το θέλεις, πάρτο να μην στα χρωστάω. Που έλεγε ο άλλος ο Αηδός, μας υπερχρέωσες και δεν μας είπες τελικά πόσο μας χρέωσες. Είναι ένα εργαλείο το οποίο θα λύσει τα χέρια του εργαζόμενου, του πολίτη και θα το πάει το πράγμα στη σωστή του διάσταση. Πού είναι αυτή η προσωπική ευθύνη, η ατομική ευθύνη, εκεί είναι το θέμα. Γιατί θα είναι πια δικιά σου ευθύνη να δεις εκεί τον κατάλογο και να πεις εγώ από μόνος μου αποφασίζω να μπω στο λεωφορείο, να αλλάξω δύο δήμους, να αλλάξω τρεις συγκοινωνίες, να μπω στο αυτοκίνητο. Γιατί όχι? Γιατί να μην ξοδέψω, ας πούμε, να μπω στο αυτοκίνητο με τη βενζίνη στα 2 ευρώ το λίτρο για να πάω να πάρω τη χλωρίνη από εκεί, που είναι πιο φτηνή από την άλλη χλωρίνη από εκεί. Εγώ αυτή ξέρω, αυτήν εμπιστεύομαι. Θα πάρεις τη χλωρίνη από το ένα σούπερ μάρκετ, θα κάτσεις να ψωνίσεις και τα υπόλοιπα. Όχι βέβαια, θα πεις κορόιδα, τελειώσανε εδώ πέρα, τελειώσανε αυτά τα πράγματα. Εγώ θα πάω να πάρω χαρτί υγείας στο άλλο σούπερ μάρκετ. Για βλάκες ψάχνετε. Εγώ δεν είμαι χαζός, να δείτε τι έχω ψηφίσει. Θα με πιάσετε εσείς Κότσο ή Μίτσο. Έχω τη σοφία εγώ, έχω την ελπίδα, σωτηρία δεν έχω, ότι υπάρχουν κι αλλού πορτοκαλιές που κάνουν πορτοκάλια που δεν έχουν τιμή, λες και είναι χρυσά μήλα των Εσπερίδων.
1: Για περισσότερο Αριστοτέλη Ρίγα και πόσο κάνει.gov.gr, μείνετε εδώ πέρα. Πάμε να γυρίσουμε στα 90s και τι να πρωτοθυμηθείς από εκεί πέρα. Ο Ορφέας Περίδης είχε βγάλει ένα δίσκο το 92-93. Δεν θα ακούσουμε τη φωτοβολίδα φυσικά, αλλά το Εκλογές.

0: γράψ' το στο ψηφοδέλτιο και εσύ.
1: Είμαστε εδώ στο Radio Bird, είμαι το Μακαρόνο Τέρας. Είναι η Μακαρόνο Ταράτσα. Έχουμε κάποια τεχνικά προβληματάκια σήμερα. Να φανταστείτε, εσείς δεν το ακούτε, αλλά εγώ το βλέπω. Μου έχει σβήσει μία από τις δύο οθόνες. Θα το φτιάξω γι' αυτό. Τουλάχιστον η Φλάφη έχει σταματήσει να γαυγίζει. Οπότε μην την ξυπνάτε.

0: Το Radio Bird αγαπάει και υποστηρίζει το animation και θα είναι χορηγός επικοινωνίας στο ένατο Short Film Night που θα γίνει στο Cine Electra 9 και 4 στις 12 Ιουλίου 2006 στο Λουλτράκι. Αλλά γιατί δεν σας τα λέω εγώ, ας ακούσουμε το σποτάκι μας.
1: Μπορεί μια ιστορία λίγο λεπτών να σου αλλάξει τον τρόπο που βλέπεις τον κόσμο. Το SFN Λουτράκι Animation Festival για ένατη χρονιά φέρνει το παγκόσμιο animation στην καρδιά του Λουτρακίου. Κυριακή 12 Ιουλίου στον θερινό κινηματογράφο Ηλέκτρα. Απόλαυσε τη μαγεία της μεγάλης οθόνης και ανάδειξε εσύ τις ταινίες που σε συγκίνησαν. Είσοδος ελεύθερη. SFN Λουτράκι Animation Festival. Το animation αλλιώς.

0: Έπρεπε να συνδυάσω δύο σε ένα εδώ πέρα για το Children του Robert Miles και το X-Files, δηλαδή τι πιο χαρακτηριστικό 90s θέλετε από αυτή την εποχή. Αλλά δεν είχαμε πολύ χρόνο στην playlist, οπότε έβαλα αυτό το mix. Okay. Γιατί τα καλύτερα έπονται μετά όμως από το δεύτερο μέρος του Αριστοτέλη Ρήγα, που αναγκαστικά θέλω να το μοιραστούμε όλοι μαζί. Είναι υπέροχος.
1: Γιατί φροντίζει τον πολίτη. Είναι κάποια πράγματα που σου λέει και άλλα που δεν σου λέει. Ας πούμε το πόσο πάει το ενίκιο, το πόσο είναι ο λογαριασμός της ενέργειας, πόσος είναι ο μισθός, πώς και από εδώ πρωί-πρωί. Γιατί αυτός είναι ο ρόλος του κράτους.

Ευρωζώνη. Είμαστε πρώτοι σε ώρες εργασίας στην Ευρωζώνη. Και είμαστε αχάριστοι δηλαδή, εμείς και μίζεροι. Είναι δηλαδή πραγματικά, λέει, να βγαίνεις από τα ρούχα σου, που βγήκε ο Πρωθυπουργός ο ίδιος και λέει: έχουμε καταπληκτική ποιότητα ζωής. Που και ο αντιπρόεδρος της κυβέρνησης, αυτός ο εξαιρετικός άνθρωπος, λέει: δηλαδή δεν καταλαβαίνω, λέει, γιατί διαμαρτύρεστε. Είστε μίζεροι. Πραγματικά δουλεύει το να κοιτάς την τιμή, έτσι την κοιτάς και πέφτει. Έτσι κάνανε οι Έλληνες με την Τρία. Που καθόντουσαν εκεί στα τείχη και τα κοιτούσαν 10 χρόνια. Λένε: κάποια στιγμή θα πέσουν, δεν γίνεται. Και καταλαβαίνω ότι υπάρχουν κάποιοι άνθρωποι που θα δουν το σημερινό επεισόδιο και θα πούνε: φίλε μου, λαϊκίζεις. Και δεν είναι αυτό το επίπεδο κριτικής που περιμένουμε από αυτή την εκπομπή. Και πραγματικά δηλαδή είναι το τελευταίο που θα ήθελα. Ο λαϊκισμός είναι το μεγαλύτερο πρόβλημα της χώρας. Δεν είναι το γεγονός ότι η πραγματικότητα είναι αυτή που έρχεται κατά πάνω μας σαν τρένο στην ίδια γραμμή, επειδή δεν έχει εκτελεστεί μια σύμβαση που πήγανε τα χρήματα εκεί σε συγκεκριμένες τσέπες. Δεν είναι αυτό το πρόβλημα. Όχι. Είναι λαϊκίζεις. Είναι σοβαρό θέμα αυτό το πράγμα. Δηλαδή να περνάει ο άλλος το κόκκινο, να σου λέει πέρασε το κόκκινο και να του λες λαϊκίζεις, φίλε μου. Μα φάγατε λεφτά. Λαϊκίζεις. Το πρόβλημα είναι αυτό. Δεν είναι ότι δεν υπάρχει δικαιοσύνη, ότι ξυλώνεται το κοινωνικό κράτος, ότι δεν υπάρχει παιδεία, υγεία, ότι δεν έχουμε καν ανεξαρτησία των εξουσιών, ότι έχουμε μια κυβέρνηση που κάνει παρακολουθήσεις, ότι έχουμε το σκάνδαλο του ΟΠΕΚΕΠΕ, ότι κάθε εβδομάδα έχουμε σκάνδαλα τα οποία θα μπορούσαν να είχαν ρίξει οποιαδήποτε άλλη κυβέρνηση οπουδήποτε αλλού στον κόσμο. Το πρόβλημα δεν είναι αυτό, είναι ο λαϊκισμός. Γι' αυτό και εσείς κάντε like, share στο επεισόδιο, κάντε subscribe, κάντε ό,τι θέλετε.

Πότε πέρασε ρε παιδιά η μισή ώρα εδώ πέρα. Αχ, έχω και τον λαγοκέφαλο, δεν μπορώ να μην τον παίξω αυτόν τον άνθρωπο. Τον άνθρωπο, τον καημένο, το ψαράκι, το έχουν ρημάξει μιλάμε. Τι δεν λέγανε, τοξικός κανίβαλος, εισβολέα, τον είπανε, δολοφόνο, ό,τι δεν τον έχουν πει τον άνθρωπο. Τον άνθρωπο, τον είδε, συμπάσχω. Αλλά το καλύτερο είναι ότι, όπως θα δείτε, το έφτιαξα εγώ αυτό το μικρό το μίξ, γύρω σε 3 λεπτά είναι, θα σας το παίξω. Τελικά, αυτή η ηλικιωμένη που στη Βάρκιζα και καλά που τη δάγκωσε, δεν ξέρουμε σε ποιο νοσοκομείο πήγε, υπήρχε τελικά, ήταν αλήθεια. Και πολλοί την ψηλιάζουμε την υπόθεση ότι όλο ξεκίνησε αυτό από ψαράδες οι οποίοι φημίζονται για την

0: έτσι, ότι δεν λένε ποτέ ψέματα και οι ιστορίες τους είναι πάντα βασίζονται σε πραγματικά γεγονότα. Πάνω για τα κανάλια μας και για τα site μας αυτό δεν έπαιζε κανένα ρόλο. Ακούστε.
1: Πανελλήνιο διαγωνισμό, κυρίες και κύριοι, αλληλείας λαγοκέφαλων. Ξεκινούν από σήμερα οι ψαράδες σε όλη τη χώρα σε μια προσπάθεια μείωσης του πληθυσμού του τοξικού ψαριού που έχει σημάνει συναγερμό στις ελληνικές αρχές.
2: Συζητά όλη η ελληνική κοινωνία, λαγοκέφαλοι εννοείται.
3: Έτσι, μπράβο.
2: Είναι η ιστερία της εποχής, ο πανικός.
3: Ο τρόμος με το ράμφος.
2: Τρόμος, δεν το συζητάμε.
4: Έχετε μάθει γι' αυτό τον περίφημο λαγοκέφαλο.
5: Ναι.
4: Όταν λέμε λαγοκέφαλος, κοιτάξτε λίγο τι κάνει ο λαγοκέφαλος. Τον έχει τσιμπήσει ένας ωραίος ψαράς εδώ. Και κοιτάξτε λίγο τι επίδειξη κάνει.
6: Θυμάστε που λέγαμε για τους λαγοκέφαλους, τους οποίους τους έχουμε γνωρίσει τώρα, που δημιουργούν πάρα πολλά προβλήματα στους ψαράδες και υπάρχει κίνδυνος να δαγκώσει και άνθρωπο. Συνέβη και συνέβη στη Βάρκιζα. Τι ακριβώς έγινε?
7: Οι φόβοι και οι ανησυχίες, θα πω εγώ, επιβεβαιώθηκαν. Μία γυναίκα λοιπόν ηλικιωμένη ήταν ελεόμονη στην παραλία της Βάρκιζας, τραυματίστηκε βαριά στο πόδι από λαγοκέφαλο. Τις παρασχέθηκαν οι πρώτες βοήθειες, έκανε ράματα, υποβλήθηκε σε ράματα, γιατί το τραύμα, να πούμε ότι είναι πολύ βαρύ, έχουν έντονα σαγόνια οι λαγοκέφαλοι.
8: Μπράβο! Πιο δυνατά!
3: Αναμίγω! Θα πεθάνουμε όλοι! 24
9: hours later. Ωστόσο, ο Δήμος Βάρης Βούλας Βουλιαγμένης εξέδωσε άμεσα ανακοίνωση, διαψεύδοντας κατηγορηματικά το περιστατικό. Όπως επεσήμανε η Δημοτική Αρχή, μετά από επικοινωνία με το Λιμεναρχείο και τις τοπικές υγειονομικές δομές, δεν προκύπτει καμία επιβεβαίωση του περιστατικού.
10: Όπως αναφέρει σε ανακοίνωσή του, μετά από επικοινωνία με το Λιμεναρχείο, τις υγειονομικές υπηρεσίες, την πολιτική προστασία και άλλους αρμόδιους φορείς, δεν προέκυψε καμία επιβεβαίωση του περιστατικού.
11: Το μεσημέρι της Τετάρτης 17 Ιουνίου διαψεύθηκε από τον Δήμο Βάρης Βουλιαγμένης και Βούλας ότι λαγοκέφαλος δάγκωσε ηλικιωμένη σε παραλία της Βάρκιζας. Σχετικά με δημοσιεύματα που αναπαράγονται σήμερα σε μέσα ενημέρωσης και αφορούν δήθεν τραυματισμό λουόμενης από λαγοκέφαλο σε παραλία της Βάρκιζας, ο Δήμος Βάρης Βούλας Βουλιαγμένης ενημερώνει τους πολίτες ότι προχώρησε άμεσα σε επικοινωνία με το αρμόδιο Λιμεναρχείο, τις τοπικές υγειονομικές δομές, την πολιτική προστασία του Δήμου και τις συναρμόδιες υπηρεσίες, χωρίς να προκύπτει οποιαδήποτε επιβεβαίωση του συγκεκριμένου περιστατικού. Μέχρι αυτή τη στιγμή, καμία αρμόδια αρχή δεν έχει καταγράψει ή επιβεβαιώσει το συμβάν που περιγράφεται στα σχετικά δημοσιεύματα, γράφει ο Δήμος στην ανακοίνωσή του.
6: Επειδή είδαμε πριν το πλάνο από τον Ερυθρό Σταυρό που έδινε οδηγίες για το τι πρέπει να κάνουμε στην περίπτωση που μας συμβεί, τι πρέπει να κάνουμε?
0: Δεν ξέρω τι πρέπει να κάνουμε. Ξέρω σίγουρα τι πρέπει να μην κάνουμε και αυτό είναι να μην δίνουμε μεγάλη σημασία στα δελτία ειδήσεων, ειδικά τα πρωινάδικα.

Και στα 90s επανήλθε ένα συγκρότημα που είχε να βγάλει δίσκο από το 80s, από το 1980 τόσο. Η Blondie με το Μαρία. Είχε γίνει νούμερο 1 και στην Ελλάδα.

οι υπέροχες καλοκαιρινές αναμνήσεις με αυτό το κομμάτι. Αλλά μην πει, ας μείνουμε σε αναμνήσεις, πάμε σε ένα ακόμα κομμάτι. Σήμερα κατευθείαν το 90s, από τα καλύτερα εκείνης δεκαετίας. Θα καταλάβατε σε ποιο αναφέρομαι. Oasis, Don't Look Back in Anger.

0: Έλα.
1: Heard you say.
0: Μ' ακούσατε να τραγουδάω κι εγώ λίγο σε μπάσο. Αχ, πέρασε η ώρα, πήγε παρά 8, ίσα ίσα ένα και μισό κομμάτι. Γιατί μετά ακολουθεί ο αδότιμος καραφέας με τα καραβάνια του κόσμου. Πραγματικά δεν ξέρω αν είναι τυχαίο, αλλά την προηγούμενη εβδομάδα, την εβδομάδα που μας πέρασε, ήταν και 3 χρόνια από το ναυάγιο του Σπύλου. Ένα ναυάγιο που πρέπει να έχουν πεθάνει, να έχουν χαθεί 600 άνθρωποι. 82 είναι επιβεβαιωμένοι, γιατί στο αμπάρι υπήρχαν γυναικόπαιδα. Και φυσικά δεν έχουν κατηγορηθεί επιτέλους κάποιοι από το λιμενικό σώμα. Στην αρχή είχαν απαλλαγή. Οι 9 Αιγύπτιοι οι οποίοι είχαν κατηγορηθεί επειδή βρισκόταν μέσα στο καράβι και είχαν διασωθεί, αθωώθηκαν τελικά. Να δούμε τι θα βρει η δικαιοσύνη. Στο φαρμακονήσι δεν είχε βρει τίποτα. Το βίντεο, οι κάμερες του υπερσύγχρονου περιπολικού του λιμενικού σώματος φυσικά δεν δουλεύανε. Το μαύρο κουτί φυσικά ήταν σβηστό. Κινητό δεν είχαν κανένας από τους ναύτες επάνω τους λιμενικούς. Δεν υπάρχουν καθόλου στοιχεία πέρα από μαρτυρίες. Ελπίζουμε η δικαιοσύνη, σε αντίθεση με το Φαρμακονήσι, που τελικά δικαιώθηκαν στα ευρωπαϊκά δικαστήρια οι διασωθέντες, όσοι ζήσανε από εκείνο το ναυάγιο, να κάνει αυτή τη φορά τη δουλειά της. Πάμε να ακούσουμε από τα 90's τον Αλκίνο Ιωαννίδη, νομίζω είναι από τον πρώτο του δίσκο, το Βόσπορο.

Καλησπέρα. Η ιστορία της ανθρωπότητας είναι σε μεγάλο βαθμό η ιστορία της μετακίνησης. Από τις πρώτες κιόλας νομαδικές κοινότητες που αναζητούσαν τροφή και ασφάλεια, έως και τα εκατομμύρια των ανθρώπων που σήμερα διασχίζουν σύνορα, θάλασσες και υπήρους, αναζητώντας μια καλύτερη ζωή, η μετανάστευση αποτελεί αναπόσπαστο στοιχείο της ανθρώπινης ύπαρξης. Τα καραβάνια του κόσμου δεν είναι μόνο οι ατελείωτες πορείες προσφύγων και μεταναστών που καταγράφει ο σύγχρονος φακός. Είναι οι αόρατες διαδρομές ελπίδας, φόβου, απώλειας και προσδοκίας που διαμορφώνουν πολιτισμούς και κοινωνίες. Είναι η εκπομπή Gold Tapes με τον Αδόκιμο Γραφέα και σήμερα θα μιλήσουμε για όλα αυτά τα καραβάνια του κόσμου.

Μετακινήσεις των πληθυσμών δεν αποτελούν γνώρισμα αποκλειστικά της νέας εποχής. Από τις μεγάλες μεταναστεύσεις των αρχαίων λαών μέχρι τις αποικιακές επεκτάσεις και τα κύματα μετανάστευσης προς την Αμερική κατά τον 19ο και 20ο αιώνα, οι κοινωνίες μετασχηματίζονταν διαρκώς μέσα από την επαφή διαφορετικών ανθρώπων. Οι Έλληνες ίδρυσαν αποικίες σε ολόκληρη τη Μεσόγειο. Οι Ευρωπαίοι λαοί αναζήτησαν νέες πατρίδες στο νέο κόσμο, ενώ εκατομμύρια άνθρωποι εγκατέλειψαν τις εστίες τους εξαιτίας πολέμων, λοιμών αλλά και πολιτικών διώξεων. Η μετακίνηση δεν υπήρξε ποτέ μια παρένθεση της ιστορίας. Υπήρξε ο ίδιος ο παλμός της. Σήμερα η τεχνολογική πρόοδος και η ταχύτητα της πληροφορίας καθιστούν πιο ορατές αυτές τις διαδρομές. Όμως τα βαθύτερα ανθρώπινα κίνητρα παραμένουν αναλύωτα.

Η αναζήτηση καλύτερων συνθήκων διαβίωσης αποτελεί έναν από τους σημαντικότερους λόγους μετακίνησης πληθυσμών. Η ανισοκατανομή του πλούτου, η ανεργία, η φτώχεια και η ανέχεια, αλλά και η έλλειψη αναπτυξιακών προοπτικών, οθούν εκατομμύρια ανθρώπους να εγκαταλείψουν τις χώρες καταγωγής τους. Για πολλούς η μετανάστευση δεν είναι απλώς μία επιθυμία κοινωνικής ανόδου. Είναι πράξη επιβίωσης. Ο νέος που αδυνατεί να βρει εργασία, ο αγρότης που βλέπει τη γη του να μην επαρκεί για τη συντήρηση της οικογένειάς του, ο εργαζόμενος που αμείβεται ανεπαρκώς, στρέφονται προς τόπους όπου η εργασία υπόσχεται αξιοπρέπεια και προοπτική. Η οικονομική μετανάστευση αναδεικνύει τις βαθιές ανισότητες που χαρακτηρίζουν το σύγχρονο κόσμο. Εκεί όπου περισσεύουν οι ευκαιρίες, σειραίουν όσοι στερήθηκαν το δικαίωμα στην ανάπτυξη.

Πέραν από τους οικονομικούς λόγους, υπάρχουν μετακινήσεις που γεννιούνται μέσα στη βία. Ένοπλες συγκρούσεις, εμφύλοι πόλεμοι, αυταρχικά καθεστώτα, θρησκευτικές ή πολιτικές διώξεις εξαναγκάζουν εκατομμύρια ανθρώπους να εγκαταλείψουν άμεσα τις πατρίδες τους. Ο πρόσφυγας δεν αναζητά απαραίτητα ένα καλύτερο μέλλον. Αναζητά ένα μέλλον. Αφήνει πίσω του το σπίτι, τις αναμνήσεις, πολλές φορές αγαπημένα πρόσωπα, έχοντας ως μοναδικό εφόδιο την ελπίδα της ασφάλειας. Οι εικόνες ανθρώπων που διασχίζουν ερήμους, επιβιβάζονται σε επισφαλή πλεούμενα ή στηβάζονται σε καταβλισμούς, υπενθυμίζουν ότι η ειρήνη δεν αποτελεί δυστυχώς αυτονόητο αγαθό. Κάθε προσφυγική διαδρομή είναι μια σιωπηλή μαρτυρία της αποτυχίας της διεθνούς κοινότητας να προστατεύσει την ανθρώπινη αξιοπρέπεια.

Αντεγιώνει, πανταλλαγή μας έκαναν. Λες κι είμαστε παράδες, γιατί έτσι το θελήσανε οι σύμμαχοι κι οι αγάδες. Έφτασαν νύχτα στο χωριό,

απ' τα μπέλη μας. Λίγο νερό να πιούμε. Νιώθαμε πως τον τόπο μας δεν θα τον ξαναδούμε. Τα ζώα μας ανήσυχα νιώθαν τμήμαρμένοι. Το ένστικτο τους έλεγε κάτι κακό συμβαίνει. Το καραβάνι ατέλειωτο κι όλο δεν τελειώνει.

Ένας όλο ένα και πιο καθοριστικός παράγοντας για τις μεταναστεύσεις είναι η περιβαλλοντική υποβάθμιση. Η κλιματική αλλαγή, η ερημοποίηση, οι πλημμύρες, οι παρατεταμένες ξηρασίες και η άνοδος της στάθμης των θαλασσών απειλούν την επιβίωση ολόκληρων κοινοτήτων. Πληθυσμοί που εξαρτώνται παγκόσμια από τη γεωργία και την αλιεία χάνουν τα μέσα βιοπορισμού τους. Περιοχές που κάποτε έσφιζαν από ζωή μετατρέπονται σε αφιλόξενα τοπία. Οι λεγόμενοι κλιματικοί μετανάστες αποτελούν ήδη μια πραγματικότητα που αναμένεται να ενταθεί τις επόμενες δεκαετίες. Ακόμα για τη σύγκληση των μεγάλων για την κλιματική αλλαγή κάποτε απέχουν. Καταλαβαίνετε το ρόλο τους. Καταλαβαίνετε τη σκοπιμότητα της μη ύπαρξής τους. Η φύση όταν πληγώνεται επηρεάζει αναπόφευκτα και τις ανθρώπινες κοινωνίες. Η προστασία του περιβάλλοντος δεν συνιστά μόνο οικολογική ευθύνη, αλλά και αναγκαία προϋπόθεση κοινωνικής σταθερότητας.

Η μαζική έξοδος ανθρώπων από τις χώρες τους επιφέρει σημαντικές επιπτώσεις στις κοινωνίες από τις οποίες προέρχονται. Από τη μία πλευρά, η απώλεια εργατικού δυναμικού και συχνά νέων και μορφωμένων ανθρώπων στερεί από τις χώρες αυτές πολύτιμο ανθρώπινο κεφάλαιο. Το φαινόμενο της διαρροής εγκεφάλων, κάτι που ζήσαμε και εμείς έντονα στη χώρα μας και ζούμε, αποδυναμώνει τις δυνατότητες ανάπτυξης και καινοτομίας. Παράλληλα, οι οικογένειες διασπώνται, οι κοινωνικοί δεσμοί δοκιμάζονται και ολόκληρες κοινότητες μεταβάλλονται δημογραφικά. Από την άλλη πλευρά, τα εμβάσματα που αποστέλουν οι μετανάστες στις οικογένειές τους ενισχύουν τις τοπικές οικονομίες και αποτελούν σε πολλές περιπτώσεις βασική πηγή εισοδήματος. Έτσι, η μετανάστευση λειτουργεί ταυτόχρονα εως πληγή και ως απέλπιδα σανίδα σωτηρίας.

κοινωνίες που δέχονται μεταναστευτικούς πληθυσμούς βρίσκονται αντιμέτωπες με σύνθετες προκλήσεις αλλά και σημαντικές ευκαιρίες. Η ένταξη των μεταναστών απαιτεί επαρκείς δομές εκπαίδευσης, υγείας, κοινωνικής πρόνοιας και στεγαστικής υποστήριξης. Παράλληλα, οι μετανάστες συμβάλλουν ουσιαστικά στην οικονομική ζωή. Καλύπτουν ανάγκες της αγοράς εργασίας, ενισχύουν την παραγωγή, ανανεώνουν δημογραφικά κοινωνίες που γυράσκουν και μεταφέρουν πολύτιμες δεξιότητες και εμπειρίες. Ωστόσο, όταν η διαχείριση του φαινομένου γίνεται αποσπασματικά, ενδέχεται να ενισχυθούν ο φόβος, η ξενοφοβία και οι κοινωνικές εντάσεις. Η πρόκληση των σύγχρονων δημοκρατιών είναι να ισορροπήσουν ανάμεσα στην ασφάλεια, την νομιμότητα και το σεβασμό των ανθρώπινων δικαιωμάτων. Το κάνουν όμως? Σαν Μάντις πριν μερικές μέρες, και ενώ φτιαχνόταν αυτή η εκπομπή, είδαμε να ψηφίζεται στην Ευρώπη ένα απάνθρωπο νομοσχέδιο. Δεξιόστροφα μορφώματα δυστυχώς επέβαλαν την εξής άποψη. Θα ακούσατε, πιστεύω, για τους κόμβους των μεταναστών. Τι είναι αυτό? Το προτινόμενο σχέδιο της Ευρωπαϊκής Ένωσης για τη δημιουργία κέντρων επιστροφής μεταναστών σε τρίτες χώρες. Σηματοδοτεί μια ιδιαίτερα αυστηρή προσέγγιση τους, έτσι το λένε αυτοί. Σύμφωνα με αυτό, άτομα τα οποία το άσυλο έχει λήξει, έχουν απορριφθεί, θα μπορούν να μεταφέρονται εκτός ευρωπαϊκού εδάφους σε χώρες που έχουν συνάψει σχετικές συμφωνίες με τα κράτη-μέλη της Ευρωπαϊκής Ένωσης μέχρι να ολοκληρωθεί η διαδικασία επιστροφής τους. Αυτό όμως αποτελεί ένα παράνομο τελικά νομοσχέδιο, γιατί ιδιαίτερη ανησυχία προκαλεί το γεγονός ότι δεν απαιτείται οι μετανάστες να έχουν οποιονδήποτε δεσμό με τη χώρα στην οποία θα μεταφερθούν, ενώ δεν προβλέπονται σαφή χρονικά όρια παραμονής στα συγκεκριμένα κέντρα. Επιπλέον, οι συμφωνίες με τις τρίτες χώρες ενδέχεται να συνάπτονται χωρίς ευρωπαϊκό έλεγχο, χωρίς επαρκή έλεγχο δηλαδή, γεγονός που εγείρει σοβαρά ερωτήματα ως προς τη διασφάλιση των θεμελιωδών δικαιωμάτων και των συνθήκων διαβίωσης. Αυτό θέλω να σας πω ότι προβλέπει, υποτίθεται, να μην περιλαμβάνει ανήλικους σε αυτό. Όμως, όταν περιλαμβάνει οικογένειες που έχουν ανήλικους, που έχουν παιδιά, που πάνε σε μια χώρα που δεν υπάρχει καμία ασφάλεια, έχει απλά γίνει μια συμφωνία κάτω από το τραπέζι με τις χώρες της Ευρωπαϊκής Ένωσης, καταλαβαίνετε για τι κίνδυνο μιλάμε. Οι δεξιόστροφοι υποστηρικτές αυτού του σχεδίου, ανάμεσα και εμείς σαν χώρα, θα υπογράψουμε, γι' αυτό υπογράψαμε, θεωρούν ότι είναι ένα αναγκαίο μέτρο. Ωστόσο, μήπως είναι μια πολιτική που μεταθέτει την ευθύνη εκτός ευρωπαϊκών συνόρων και κινδυνεύει να υπονομεύσει τις αρχές προστασίας και δικαιοσύνης που η ίδια η Ευρωπαϊκή Ένωση δηλώνει ότι υπερασπίζεται? Θα δείξει. Για άλλη μια φορά είμαστε έρμεα αποφάσεων.

Κάθε μεταναστευτική διαδρομή μεταφέρει μαζί της γλώσσες, ήθη, μνήμες, παραδόσεις, γεύσεις, μουσικές και κοσμοαντιλήψεις. Η επαφή διαφορετικών πολιτισμών υπήρξε διαχρονικά πηγή δημιουργίας και ανανέωσης. Η πολυπολιτισμικότητα μπορεί να διευρύνει τους ορίζοντες μιας κοινωνίας, να καλλιεργήσει την ανεκτικότητα και να ενισχύσει τη δημιουργικότητα. Η λογοτεχνία, η τέχνη και η επιστήμη έχουν επανειλημμένα εμπλουτιστεί από ανθρώπους που βίωσαν την εμπειρία της μετανάστευσης. Ταυτόχρονα, η πολιτισμική συνύπαρξη απαιτεί αμοιβαίο σεβασμό. Η ένταξη δεν προϋποθέτει την απώλεια της ταυτότητας, αλλά τη δημιουργία ενός κοινού χώρου, όπου η διαφορετικότητα μετατρέπεται σε δύναμη συνοχής και όχι σε αιτία διαίρεσης.

Το μεταναστευτικό ζήτημα δεν είναι αποκλειστικά αριθμοί, στατιστικές και πολιτικές αποφάσεις. Είναι πρωτίστως ανθρώπινες ιστορίες. Πίσω από κάθε πρόσωπο κρύβεται μια βιογραφία γεμάτη όνειρα, αποχωρισμούς, φόβους αλλά και προσδοκίες. Η στάση απέναντι στον ξένο αντανακλά τις αξίες ενός πολιτισμού. Η αλληλεγγύη, η φιλοξενία και ο σεβασμός στην ανθρώπινη αξιοπρέπεια αποτελούν θεμελιώδεις αρχές που δοκιμάζονται στις δύσκολες στιγμές. Η αντιμετώπιση της μετανάστευσης απαιτεί διεθνή συνεργασία, δίκαιη κατανομή ευθυνών και πολιτικές που να συνδυάζουν τον ανθρωπισμό με τη βιωσιμότητα. Η ιστορία διδάσκει ότι κανένας λαός δεν υπήρξε αιώνια ακίνητος. Κάποτε οι σημερινοί οικοδεσπότες υπήρξαν ταξιδιώτες και κάποτε οι σημερινοί ξένοι ίσως γίνουν οι αυριανοί συμπολίτες.

Τα μεταναστευτικά ρεύματα αποτελούν έναν από τους σημαντικότερους καθρέφτες της εποχής μας. Φανερώνουν τις ανισότητες, τις συγκρούσεις και τις περιβαλλοντικές κρίσεις που ταλανίζουν τον πλανήτη, αλλά ταυτόχρονα αποκαλύπτουν τη βαθιά ανθρώπινη επιθυμία για ζωή, για ασφάλεια και αξιοπρέπεια. Τα καραβάνια του κόσμου δεν είναι απρόσωπες μάζες που κινούνται πάνω σε χάρτες. Είναι μητέρες που κρατούν τα παιδιά τους από το χέρι, νέοι που ονειρεύονται ένα επάγγελμα, ηλικιωμένοι που αναζητούν γαλήνη, άνθρωποι που αρνούνται να παραδοθούν στην απελπισία. Κάθε βήμα τους αποτελεί μια πράξη θάρρους απέναντι στην αβεβαιότητα. Σε έναν κόσμο που υψώνει συχνά σύνορα και τύχη, η μετανάστευση μας υπενθυμίζει μια βαθύτερη αλήθεια, ότι η ανθρώπινη ιστορία γράφεται μέσα από συναντήσεις, μετακινήσεις και ανταλλαγές. Και ίσως τελικά η μεγαλύτερη πρόκληση της εποχής μας να μην είναι να αποφασίσουμε ποιος δικαιούται να περάσει τα σύνορα, αλλά να ανακαλύψουμε πώς μπορούμε να συνυπάρξουμε με δικαιοσύνη, κατανόηση και ανθρωπιά. Γιατί τα καραβάνια του κόσμου θα συνεχίσουν να διασχίζουν τις ερήμους και τις θάλασσες. Το ερώτημα είναι αν εμείς θα επιλέξουμε να τα αντικρίζουμε με φόβο ή με τη σοφία που γεννά η επίγνωση ότι σε κάποια στιγμή της ιστορίας όλοι οι άνθρωποι υπήρξαν ταξιδιώτες. Από τον Αδόκιμο Γραφέα και την εκπομπή World Tapes, καλό σας βράδυ, να είστε όλοι πολύ καλά.